0: Πρίσμα 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

στην καρδιά και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στην καρδιά.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια. Τώρα μισώ.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τύχαινε ένα πουλί να γεννηθώ. Θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ιδού ο σταυρός σου.
1: Your nails and your hair.
0: Τα καρφιά σου και ο λόφος σου.
1: Here is your love.
0: Και εδώ είναι η αγάπη σου.
1: The least where it will.

0: Πρίσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιαουρτιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή 8 με 10. Κάθε μέρα μαζί, αλλά αυτή την εβδομάδα δεν θα είμαστε κάθε μέρα. Διότι αύριο είναι 21η Μαΐου. Έχουμε την Ένωση των Επτανήσεων, είναι και Κωνσταντίνου και Ελένης, ε. Μεγάλη γιορτή αύριο. Έτσι λοιπόν θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Μένουμε στο σήμερα, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20 Μαΐου, ε. Πότε πήγε ρε παιδί μου, Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Η ειδησιογραφία τρέχει. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στους παππούδες, στις γιαγιάδες που πάνε και, και αυτοί τα εγγόνια τους στο σχολείο. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας που πηγαίνουν για μάθημα. Και για τα αγαπημένα μας παιδιά βέβαια. Καλημέρα παιδιά. Καλό μάθημα. Μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς κάθε μέρα. Και τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Μου το λένε καθημερινά. Μάλιστα κάποιοι με αναγνωρίζουν λόγω της φωνής. Δεν με ξέρουν φατσικός που λέμε. Και μου το λέτε στον δρόμο που με ακούνε να κουβεντιάζω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό.
1: Οι άνθρωποι που φεύγουν δεν μιλάνε πια κι ας θέλει η καρδιά.
0: Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Φύγανε,
1: μην ορκίζεσαι.
0: Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε απόλυτα. Σε εκείνο το κτίριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, όπου μαζεύονται 300 άντρες και γυναίκες και κρατάνε στα χέρια τους τις τύχες τις δικές μας, των παιδιών μας, των γονιών μας, των αγαπημένων μας προσώπων και γενικότερα όλων των Ελλήνων. Ναι, αυτοί οι 300 εκεί, οι οποίοι πάνε, παίρνουν τους παχυλούς μισθούς. Φυσικά τους γράφει ιστορία, αυτό μας νοιάζει. Και αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε τις δικές μας τύχες στα χέρια τους. Νομοθετούν για εμάς, αποφασίζουν για εμάς. Ακούστε λοιπόν το δικό τους το επίπεδο, κυρίες και κύριοι. Ακούστε.
2: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
3: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
0: Ακούστε με τι ασχολούνται στη Βουλή.
2: Το ίδιο όταν του κάνατε.
0: Με τα γενέθλια του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, μάλλον της Βουλής.
2: Την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
4: Του είπατε ότι είναι κότα.
0: Ακούστε, ακούστε.
4: Δεν ανακαλέσατε. Έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
5: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
6: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
7: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
2: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
4: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
2: Κύριε Πρόεδρε,
4: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα. Συμβαίνει.
2: Όταν είναι φωνάζεσαι.
4: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
2: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω, διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
7: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσωση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
2: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία, πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
8: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
9: Ταξιδεύει.
0: Ναι, δυστυχώς αυτοί μας διοικούν, φίλες και φίλοι. Μιλάνε για κότες, μιλάνε για φιλιά, φιλάει ο ένας τον άλλον. Λέει, ο άλλος λέει, εγώ είχα γενέθλια, γι' αυτό με φίλησε. Τι μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά. Η μία η Κωνσταντοπούλου λέει στην άλλη ξεφτυλισμένη μέσα στη Βουλή. Παίζει λίγο πιο κάτω, δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε όλο. Εντάξει δηλαδή. Πού ζούμε ρε παιδιά, πού ζούμε. Άρε Έλληνα. Καλημέρα στο όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα στη θεία Αντιντασία. Καλημέρα θεία. Καλημέρα και στο όμορφο Λυκούδι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη θεία Τιβούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ρε Βούλα μου, ρε Βούλα μου. Περνάει έξω από το μαγαζί σου ο Γιαμάλ, ο ποδοσφαιριστής στην Μπαρτσελώνα, ο νέος Μέση από ό,τι λένε. Πάρ του μια δήλωση μωρέ να την παίξουμε εδώ αποκλειστικά, να γίνουμε όνομα. Τα πλάνα που βλέπετε είναι από το μαγαζί της θείας της Βούλας στο Τσιλιβί. Έλα, κάνουμε και διαφήμιση. Καλημέρα στη Ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, μου λέει. Έχουν ξεφύγει εντελώς οι πολιτικοί. Κάποτε υπήρχε σεβασμός τουλάχιστον μεταξύ τους. Χθες βράδυ ήμουν με τον Αντρέα. Ναι, ναι, ναι.

0: και όλο το σόι βέβαια. Γεια σου ρε Νικόλα, από το όμορφο τραγκάκι. Έλα μωρέ. Βέβαια, πού θα μένει αγόρι μου ο Γιαμάλ, πού θα μένει, στο τραγάκι μου λέει μένει ο Γιαμάλ. Καλημέρα Γιώργο, Νίκος Αρβανιτάκης, προεδράρα. Προεδράρα. Ναι, αλλά θέλω φωτογραφία ρε πρόεδρε. Έχει έρθει στο χωριό σου, τιμάει τη Ζάκυνθο και το τραγάκι και εσύ δεν έχεις μία φωτογραφία με το Γιαμάλ. Έλα ρε φίλε. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις κάτι, ρε Γιαμάλ, ρε Γιαμάλ, είσαι ένα τόσο μεγάλο όνομα. Έχεις τόσα μικρά παιδιά που σε έχουν ως ίδαλμα. Πού πας ρε φίλε τώρα μου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά θα δείτε στη φωτογραφία. Αν τον δείτε στη φωτογραφία, κάθε φορά που... δεν είναι μόνος, συνοδεύεται. Πού πας ρε Γιαμάλ, πού πας αγόρι μου. Τέλος πάντων,
1: μοιάζει με μαγικό χαλί.
0: Γιατί κάποια άτομα μου λέει το υποτιμάνε το τραγάκι φίλε. Ωπα σοβαρά.
1: Πάρε με, πάρε.
0: Τι λες τώρα ρε φίλε.
1: Μαζί σου πάρε με.
0: Τραγάκι forever.
1: Σου
0: εδώ έρχεται ένας Γιαμάλ. Καλημέρα φίλε μου, μου γράφει ο Γιάννης ο Γιακουμελός. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Το ίδιο και ο Διονύσης ο Γιακουμελός. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον γιατρό τον Κούτουπο. Στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εμείς εδώ είμαστε, θα λέμε τις αλήθειες. Πονάνε βέβαια, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Αν δεν θέλετε να ακούτε αλήθειες, αλλάξτε σταθμό. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Έλα μωρέ βούλα μου. Σεμνή και ταπεινή μου λέει, καλημέρα. Καλό, καλό. Μία δηλωσούλα έτσι να, για τον Ανιψιό. Μία δήλωση να πάρεις. Να παίξουμε εδώ πέρα στο σταθμό. Να γίνουμε φίρμες. Έλα. Να πάρουμε κι εμείς λίγη δημοσιότητα. Δεν τον προσέχεις τον Ανιψιό. Δεν τον προσέχεις. Λοιπόν, χιούμορ κάνω. Πάμε, συνεχίζουμε. Πόσο είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8.

0: Έτσι λοιπόν, και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν και ποιες γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 20 Μαΐου. Εορτάζει ο Θαλελαίος, ο Θαλής, η Λιδία, η Λίδα και η Λίδα με ύψιλον. Το άλλο ήταν με ήττα. Γιατί σήμερα είναι του Αγίου Θαλελαίου μάρτυρος, ιατρού, και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Τι ακούω, παιδί μου, τι ακούω.
1: Χρόνια και χρόνια με τυραννάει κι ούτε μια στάλα δε με πονάει. Γιατί...
0: Δεν έχεις ανάγκη, μου λέει, από δημοσιότητα η Βούλα, διότι ο καθένας έχει ό,τι του αξίζει. Καλό. Όπως πάντα.
1: Και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει. Γιατί...
2: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
3: Γίτσες! Βγάλτε το σακάκι σας, θα κρυώσετε.
4: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
5: Γίτσες!
6: Κυριολογήσατε, κύριε καθηγητά.
3: Τον κακό στον καιρό εσένα.
5: Τον κακό στον κεράκι.
7: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
8: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύες.
9: Τον κακό στον καιρό.
10: Τον κακό στον καιρό που
11: βγουν. Τον κακό στον καιρό.
12: Γίτσες!

0: Κωνσταντοπούλου της είπε: οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες το κάνουν αυτό. Θα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά αντιπρόσωπη και συστημική. Τι, δηλαδή, εντάξει, okay. Και μετά λέμε για το επίπεδο του Έλληνα. Το ακούμε και εδώ στη Ζάκυνθο από τους πολιτικούς μας, ότι δεν έχουμε επίπεδο, ότι πετάμε τα σκουπίδια εκτός κάδου.
1: Αν η μαμά σου συγκινιότανε στο μένα μου στη χάρη.
0: Κοίταξε, το καλό παράδειγμα το δείχνει ο πολιτικός. Το καλό παράδειγμα το δείχνει αυτός που μας διοικεί. Όταν λοιπόν αυτός που μας διοικεί μας πασάρει κάτι κάδους οι οποίοι είναι σπασμένοι, συφοριασμένοι, χωρίς πόδια, χωρίς ρόδες,
1: okay.
0: Την ανάλογη συμπεριφορά θα έχει και ο πολίτης, κυρίες και κύριοι. Και μη μας κουνάτε το δάχτυλο. Κουνήστε το πρώτα απ' όλα
1: λίγο,
0: στα δικά σας τα μούτρα.
1: Λίγο, μου λέγες φίβο, γύρνα ξανά.
0: Α, λέει εδώ ένας φίλος, σοβαροί άνθρωποι εκεί στη Βουλή.
1: Το απόγευμα δινόσουνα για μένα. Κι αν στην καδένα σου είχες χάσει.
0: Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Αργοπορημένα λίγο σήμερα, δεν πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά. Άλλωστε είστε στο πρώτο ημίωρο, μια χαρά.
1: Και σαράβαλο το σπίτι μου για πει.
0: Έτσι που λέτε, μας κουνάνε εμάς το δάχτυλο.
1: Από τις φίλες,
0: γιατί μιλάνε εκ του ασφαλούς, μιλάνε από την καλή του στην καρεκλίτσα, έτσι.
1: Θα ήταν γλυκιά μου θαύμα η ζωή.
0: Εδώ ένας φίλος μου λέει, την έχουν βάλει την εν λόγω κυρία, την κυρία Καριστιανού δηλαδή. Φίλε Κώστα, την έχουν ή δεν την έχουν βάλει? Όταν στις πλάτες ενός παιδιού που έχει φύγει από τη ζωή προσπαθείς εσύ να κάνεις πολιτική, εντάξει, μας προσπερνάει. Ο φίλος εδώ που μου γράφει, σοβαροί άνθρωποι και αναρωτιέται, και όχι μόνο στη Βουλή, λέει.
1: Άγγελο χρωστάτη.
0: Ναι, εννοείται, φίλε.
1: Στο κρεβάτι, αν είχα κάτι άλλο στο...
0: Δεν μιλάμε μόνο για τη Βουλή. Αυτοί υπάρχουν και εδώ και σε εμάς, στις δικές μας κοινωνίες, η αλήθεια είναι.
1: Ένα, να φτύνω αίμα, να με προσέξουν εννοείνα.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, αυτό τον 8.30. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε και καλεσμένους, 3 στον αριθμό.
1: Θα ήταν μια λύση, θα ήταν μια καλή ιδέα, θα ήταν μια καινούργια αρχή.
0: Μετά τις 9 και 5 και 10 εκεί θα μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο οποίος πέραξε μια χειροβομβίδα, για να μην πω βόμβα, μέσα στο πνευματικό κέντρο προχθές, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ακούσαμε χθες, έπαιξε το ηχητικό απόσπασμα.
1: Τι θα έλεγε?
0: Όπου λέει υπάρχει κόντρα ενδοκομματική στη Νέα Δημοκρατία εδώ στο νησί, μεταξύ του κυρίου βουλευτή και του κυρίου Αρετάκη, ο οποίος λέει, ο τελευταίος, ο κύριος Αρετάκης δηλαδή, για μένα λέει, κάνει και για βουλευτής ακόμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί και δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Για να δούμε λοιπόν τι ήταν αυτό που πέταξε ο κύριος Ξένος, ξέρει κάτι? Και βέβαια θα μιλήσουμε και για το τι έγινε και τι γίνεται στα δημοτικά συμβούλια.

Μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος των επιχειρηματιών σύντησης εστίασης στον Βασιλικό, ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης. Να μιλήσουμε για την γαλάζια σημαία εκεί. Θα μιλήσουμε επίσης για τον τουρισμό, πώς ξεκίνησε εκεί στον όμορφο Βασιλικό. Και προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε άλλη μια επιχείρηση να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Θανάση, τον ισχυρό παράγοντα της ομάδας του ΑΠ Ζάκυνθο 1961 για τη μεγάλη αυτή άνοδο στη Β' Εθνική. Έτσι θα κυλήσει η εκπομπή. Μετά, μόλις γυρίσουμε, μετά το δελτίο λέω, καλά, εντάξει, μετά τις διαφημίσεις των 8.30 θα έρθουμε εδώ στα δικά μας, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις. Είχαμε και μία κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού στο σπίτι, στο καταστάρι. Έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό. Και επίσης θα σταθούμε και θα ακούσουμε ηχητικά αποσπάσματα από την επίσκεψη εδώ στο νησί μας του Προέδρου της ΠΟΕΔΗ.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Είδες βοτανολόγος, έκανε μια έρευνα για κάτι βότανα σε ένα χωριό πάνω σε ένα βουνό. Ποια είναι τρομακτική καταιγίδα. Μούσκεμα πως είναι, χτυπάει μια πόρτα. Το ανοίγει μια πόρτα. Ο άντρας αυτήν ήταν ναυτικός. Καταλαβαίνεις, είχε να φανεί άντρας. Τον βλέπει, τον βάζει τον βοτανολόγο μέσα. Περάστε κύριε βοτανολόγε, καθίστε, δεν στεγνά ρούχα, φαΐ. Τις άρες, καθώς τον πάει στο δωμάτιο, εκεί που πανεκκινηθεί, του λέει με αυτή τη φωνή που ξέρουν, λένε οι γυναίκες, ξέρεις. Αν χρειαστεί κάτι άλλο, εγώ θα είμαι εδώ. Όχι, τη λέει, εκτός εμείς οι πανεπιστημιακοί μας του ρηγορικής. Έχουμε τα βιβλία μας, σημειώσεις μας και αρκούμε θέσεις αυτά. Καλώς απάντησε. Γιατί ψιλοφαρμακωμένα θέλει, πάει πού να την πιάσει ο ύπνος. Βάζει ένα σεξ νυχτικό, κατεβαίνει κάτω, βρήκε κάτι. Θυμήθηκε κάτι τις καθαρεβούσεις που είχε από το σχολείο, τη μπαίνει μέσα, λέει 20 θόρυβο, του λέει. Χρειάζεται κάτι τη. Όχι, λέει αυτός. Εμείς οι πανεπιστημιακοί όταν κοιμηθούμε αρκούμε θες στον ύπνο. Όλη τη νύχτα βούρδισε η γυναίκα, έκανε άλλα 2 ντου στο δωμάτιο, τον ξύπνησε τίποτα. Εμείς οι πανεπιστημιακοί και εμείς οι πανεπιστημιακοί. Την άλλη μέρα, στο πρωινό έτρωγε η γυναίκα ανόρεχτα, γιατί ο πανεπιστημιακός δεν είναι αυτό. Αυτός κοτέβασε αυγά φρέσκα, κάποια στιγμή βλέπει ο πανεπιστημιακός το κοτέτσι ότι είχε μέσα μία κότα και 10 χόχλες. Συνήθω λοιπόν ότι εξηγήσω αυτό. Τι χρειάζεται 10 χόχλες που δεν υπάρχει μία κότα. Γυρνάει και της λέει, εμείς βλέπετε έτσι, ο ένας πηδάει, η άλλη είναι πανεπιστημιακή. Ενώπια!
2: Έτσι ακριβώς. 34 λεπτά μετά τις 8. Εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα σας, Ακίνθος.
3: Έχω μείνει στο κορμί σου εγώ. Στα κλεισμένα το πρωί βλεφαρά σου. Στα αυθόρμητα συχνά σ' αγαπώ.
2: Λοιπόν, θα πάμε στους χορηγούς μας.
3: Όλους τα ποτέ τα σκληρά σου έχω.
2: Για να ξεκινήσουμε εδώ με τα της δικιάς μας επικαιρότητας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Και ξέρετε πώς, απλά, εύκολα και γρήγορα, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σας.
3: Και το φεγγάρι δεν το κοιτάζω.
2: Μάλιστα, αν πάτε μέχρι τέλος του μήνα εδώ στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 που βρίσκεται το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου και πάρετε κάτι στο πρόγραμμα αυτό Vodafone 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Ναι, δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι, όπως είπαμε, να επισκεφτείτε το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 στην πλατεία Αγίων 40 δίπλα, και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση επιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομαποθετικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 69 73 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
3: Θα σ' αγαπάει ως τότε.
2: Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκομό. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Ξενός ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: σε προσέχει.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που δεν την συναντάμε καθημερινά εδώ στο νησί μας. Είχαμε, κυρίες και κύριοι, κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από το σπίτι στο καταστάρι.
0: Ένα του βλέμμα ποιος, δεν ξέρω ποιος.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το imerazande.gr.

0: Τι εννοείτε, κυρία Μωραΐτη, μου λέει, τι έγινε η εκπομπή σας τώρα από το ραδιόφωνο, τι, δεν ακουγόμαστε? Για στείλτε ένα στίγμα, ρε παιδιά, τι έγινε? Δεν ακουγόμαστε από το ραδιόφωνο ή από το ίντερνετ, από το ραδιόφωνο μάλλον, αναλογικά εννοείται. Δεν ξέρω, για στείλτε ένα μήνυμα, τι συμβαίνει. Πάντως εδώ ούτε διακοπή ρεύματος είχαμε, που συνήθως από εκεί δεν βγαίνουμε αέρα. Περιμένω μέσα από αυτοκίνητο, Γιάννης Γιακουμέλος. Κώστας γιατράς, Κώστα.
1: Η αγάπη αντέχει, φτάνει μόνο να τρέχει.
0: Όσοι φίλοι μας ακούνε από αυτοκίνητο, να μας στείλουν ένα μήνυμα, αν ακουγόμαστε, αν βγαίνουμε στον αέρα. Τι έγινε τώρα?
1: Και τους δυο να ξεκάνει, κι αν δεν φύγεις.
0: Κυρία Μωραίτη μου λέει, διαδικτυακά σας ακούω τώρα μέσω του κινητού τηλεφώνου. Λοιπόν, για πάμε. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ μέσα από το imerazante.gr και λέει, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, δύο γυναίκες αγνώστων λοιπόν στοιχείων εισήλθαν στο σπίτι όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μόνη της μια 90χρονη γυναίκα και αφαίρεσαν ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, διερευνάται εξονυχιστικά από το αστυνομικό τμήμα Αλικών, καθώς οι αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών. Αλλά πού έγινε αυτό τώρα, μισό λεπτό, γιατί δεν γράφει μέσα. Στο καταστάρι έγινε. Ναι, σε οικία στο καταστάρι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Όπως περιγράφει ο κύριος Γιώργος Βούρτσης, γιος της 90χρονης, ο οποίος διαμένει στην ίδια οικία μαζί με τη σύζυγό του, οι δύο ύποπτες γυναίκες προσέγγισαν το σπίτι με τη δικαιολογία ότι αναζητούσαν διαμέρισμα προς ενοικίαση. Και μάλιστα ο κύριος Βούρτσης αναφέρει τα εξής. Δύο κυρίες πήγαν στο σπίτι, η μία απασχολούσε τη μητέρα μου και η άλλη γύριζε και έψαχνε τα δωμάτια. Μόλις αντιλήφθηκε η 90χρονη μητέρα μου το σκηνικό, πήγε από πίσω της. Μπήκε η γυναίκα στο δωμάτιο, ήταν κάποια χρήματα πάνω στο ντουλαπάκι μου. Μου πήρε τα χρήματα και η άλλη κυρία έψαχνε την τσάντα της γυναίκας μου που την είχε αφήσει μέσα στην κουζίνα. Κατά τη διαφυγή τους, οι δύο γυναίκες καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Τόσο ο παθών όσο και αρκετοί γείτονες διέθεταν κάμερες ασφαλείας μέσω των οποίων αποτυπώθηκε η πορεία των δραστών, οι οποίες φαίνεται πως κινούνταν μεθοδικά στη γειτονιά. Κοίταξα τις πιο πέρα κάμερες από ένα φίλο μου. Είχαν έρθει με τα πόδια και πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι. Υποτίθεται ότι ψάχνανε σπίτι, αλλά δεν ψάχνανε σπίτι, παρά να κλέψουν. Κάναμε καταγγελία στην αστυνομία, πήγαν και στο γείτονά μου με αυτή την πρόφαση. Ο γείτονάς μου τις έδιωξε από το σπίτι του. Μάλιστα. Ο κύριος Βούρτσης πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή έτυχε να λείπει τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, ενώ εξήρε την άμεση ανταπόκριση και τις προσπάθειες των αστυνομικών αρχών για την διαλεύκαση της υπόθεσης. Μένουμε μαζί με τη μητέρα μου, απλά εγώ εργαζόμουν και η γυναίκα μου είχε πάει στην πόλη και ήταν μόνη της η γιαγιά. Έχω χάσει ένα σεβαστό ποσό και δεν ξέρω τι άλλο έχουν κάνει. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με προσοχή το υλικό από τις κάμερες και λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις δύο γυναίκες για να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

0: συμβαίνουν στο όμορφο νησί μας. Δεν μας λείπουν όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχουμε και αυτές τις κυρίες που εισβάλλουν μέσα στα σπίτια, με τη δικαιολογία ότι ψάχνουν να βρουν σπίτι για να μείνουν και κατακλέβουν τον κόσμο και τον κοσμάκι. Και εκεί στην Κυλλήνη, η λιμενική αφήνουν κόσμο και κοσμάκι και ειδικά τους Ρωμά να μπαίνουν ανεξέλεγκτα στο νησί μας, να μην ξέρει κανείς που μένουν, γιατί ήρθαν στο νησί. Βέβαια ξέρουμε γιατί ήρθαν στο νησί. Άλλοι έρχονται με τα γιοταχή τους γεμάτα επάνω με πραμάτιες προς πώληση, όπως γλάστρες, πατάτες, ό,τι θέλεις φέρνουν, τα οποία τα βλέπουν οι λιμενικοί την ώρα που είναι στο καράβι και περιμένουν, ας πούμε, να γίνει η επιβίβαση. Τα βλέπουν, τους βλέπουν, βλέπουν ότι είναι Ρωμά, βλέπουν ότι έχουν πάνω γλάστρες, δεν τους ζητάνε τα παραστατικά, να τους πούνε ελάτε εδώ, πηγαίνετε στην Ζάκυνθο, okay. Έχετε παραστατικά, πού είναι τα τιμολόγια που συνοδεύουν όλα αυτά που πάτε να πουλήσετε απέναντι, γιατί μην μου πείτε ότι τα φέρνουν απέναντι για να τα πάνε σε συγγενείς.
1: Μου φταίει και η καρδιά μου.
0: Και άσε τον κάθε έμπορο που πουλάει λουλούδια εδώ στο Άνθη, φυτά και λοιπά εδώ στο νησί, ας τους ανθρώπους να πληρώνουν ενίκια, εύκα, ίκα, σίκα, μίκα και να έχουν το φόβο να μην σκάσει καμία εφορία και τους γράψει στο δρόμο, να είναι συνεπείς, να έχουν το δελτίο αποστολής κοντά τους, γιατί γίνονται και έλεγχοι στο δρόμο. Εγώ προσωπικά, γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές την ΑΔΕ να είναι μαζί με αστυνομικούς στο δρόμο και να σταματάνε επιχειρηματίες, δεν έχω δει ποτέ να έχουν σταματήσει οι Ρωμά, ποτέ. Τυχαίο, μπορεί να είναι τυχαίο, εντάξει. Αλλά Ρωμά, ποτέ. Σου πει λάδω ρε φίλε, πού τα πας αυτά. Ψηλά γράμματα για ψηλούς αναγνώστες.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Επιτάπητος τέθηκαν τα οξυμένα προβλήματα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου κατά την επίσκεψη του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, του κ. Μιχάλη Γιαννάκου. Ο κύριος Γιαννάκος πραγματοποίησε συναντήσεις με τη διοίκηση και το προσωπικό του Ιδρύματος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Βαγγέλη Τσόλα, ενώ συμμετείχε και ενεργά στη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Ο κύριος Γιαννάκος μαζί με τον κύριο Τσόλα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στους συναδέλφους. Και πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε μέσα από το zandetimes.gr και τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Δημήτρη τον Μαρκεσίνη.
1: Καλωσορίζουμε εσάς τους δημοσιογράφους, καλωσορίζουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ.
0: Ακούμε τον κύριο Τσόλα.
1: Τον Μιχάλη Γιαννάκο, καλό φίλο από τα παλιά και πάντα δίπλα στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Όποτε τον προσκαλούμε είναι πάντα δίπλα μας, έτσι να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις όσον αφορά για την υγεία, τις πληροφορίες του. Περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση όσον αφορά την στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού. Πάει για αιτήματα χρόνων, δηλαδή την ένταξή μας στα βαρέα κινητικινά ενιαίο κλάδο νοσηλευτικού που θα συνεπάγεται και με αυξήσεις. Ενημερώσουμε τον πρόεδρο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι εδώ στο νοσοκομείο μας, με τις συλλήψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραιατρικό και λοιπό προσωπικό. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, που δυστυχώς ακόμα έτσι πληροφορίες έχουμε για την άνοιγμα της πλατφόρμας, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα να κάνουν αιτήσεις συνάδελφοι που ανήκουν στο νοσηλευτικό κλάδο ή στο παραιατρικό, για να μπορέσουν να, αν μη τι άλλο, να στηρίξουν το νοσοκομείο μας αλλά και την τουριστική περίοδο τώρα που ξεκινάει. Όπως σας αναφέραμε, ανεβάσαμε και στο site του Συλλόγου, υπάρχουν 7 θέσεις ιατρικού προσωπικού που θα προκηρύξει άμεσα το νοσοκομείο μας, στις 1.300 νομίζω που είναι για όλη την Ελλάδα. Ευελπιστούμε ότι αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν και δεν θα καταστούν άγωνες όπως ούκο λίγες φορές έχουν γίνει, και δεν θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να στηρίξουν, που είναι η παθολογική κλινική, η παιδιατρική κλινική, ο νεφρός και κάποιες άλλες ειδικότητες, ο ΡΙΛΑ, έτσι που από 2 συναδέλφους ο γιατρός ο ΡΙΛΑ έχει, νοσοκομείο έχει μείνει με 0, οπότε αυτό συνεπάγεται και για τα επίγοντα αλλά και, και τα τακτικά ιατρία. Εντάξει, από ό,τι με ενημέρωσε και ο πρόεδρος σας, τα πήγε ίδιος, ότι η ίδια εικόνα λίγο πολύ υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί του είπα, πρόεδρε, έχουν πάρουμε 200-300 μέρες άδεια, και μου είπε ότι υπάρχουν άλλα νοσοκομεία που μπορεί να οφείλονται και 500.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εδώ τον κύριο Γιαννάκο τώρα τι δήλωσε.
2: Επισκεφθήκαμε σήμερα για άλλη μια φορά το νοσοκομείο της Ζακύνθου. Συνομιλήσαμε με εργαζόμενους, με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους φορείς της πόλης. Είδαμε τα προβλήματα του νοσοκομείου και θα κάνουμε και από τη δική μας πλευρά ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να προωθήσουμε λύσεις. Τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες τις πληρώσαμε ακριβά την περίοδο της πανδημίας, και παρότι υπήρξαν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση ότι θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες άμπλησης των περιφερειακών ανισοτήτων, υγειονομικών ανισοτήτων, βλέπουμε ότι οξύνονται ακόμη πιο πολύ, ειδικά στην ισοτική μας χώρα, όπου υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα προσωπικού, και τα νοσοκομεία και οι άλλες υγειονομικές μονάδες ουσιαστικά έχουν καταλήξει να είναι κέντρα διακομιδών των ασθενών προς μεγαλύτερα νοσοκομεία της υπηρετικής χώρας. Πώς είναι δυνατόν να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό στην υγειονομική μονάδα ενός νησιού, όταν ο μισθός ενός γιατρού είναι λιγότερο από 2.000, ο μισθός ενός νεοδιόριστου νοσηλευτή είναι 850 ευρώ το μήνα, ενός βοηθού νοσηλευτή 750 ευρώ το μήνα και ενός τραυματιοφορέα 700 ευρώ το μήνα. Εάν δουλέψει στον τουρισμό, μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερα χρήματα, ακόμη και ως γκαρσόνι, δουλεύοντας μόνο το καλοκαίρι, και το χειμώνα θα είναι στο ταμείο ανεργίας. Αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού. Γιατί λοιπόν ένας από την Αθήνα να επιλέξει να δουλέψει στη Ζάκυνθο ή στη Σαντορίνη ή στη Ρόδο και να μην πάει να δουλέψει στην Κύπρο, που ο νοσηλευτής παίρνει 4.000 ευρώ το μήνα και ο γιατρός 8.000 ευρώ το μήνα και οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες. Στα νησιά, ναι, η δουλειά μπορεί να μην είναι, ειδικά το χειμώνα, τόσο πιεστική όσο είναι στα μεγάλα νοσοκομεία του κέντρου και της περιφέρειας. Όμως, το προσωπικό εδώ, όχι μόνο οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, νοσηλευτικό και άλλοι, είναι όμοιροι του τηλεφώνου. Είναι σπίτι τους και είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι, δεν μπορούν να έχουν προσωπικό ή οικογενειακό χρόνο, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πρέπει να γυρίσουν στο νοσοκομείο για να παρέχουν βοήθεια, ιατρική φροντίδα, νοσηλευτική, σε έκτακτα περιστατικά. Και ταυτόχρονα, εδώ δεν είναι εύκολο για ένα νέο επαγγελματία υγείας να σηκώσει το βάρος της ευθύνης όταν δεν έχει κάλυψη από πιο έμπειρο προσωπικό. Αυτά όλα οδηγούν σε μαζικές αποχωρήσεις ή όταν γίνονται προκηρύξεις δεν υπάρχει ενδιαφέρον από προσωπικό νέος επαγγελματίας υγείας, ειδικά όταν είναι εκτός νησιού, εκτός του τόπου καταγωγής.
0: Λόγω χρόνου δεν μπορούμε να ακούσουμε όλη τη συνέντευξη του κυρίου Γιαννάκου. Ο κύριος Γιαννάκος επεσήμανε ότι τα νησιωτικά νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών προς την υπηρετική χώρα. Σε γενικές γραμμές σημείωσε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έχει προσωπικό σε βασικές ειδικότητες, αλλά αντιμετωπίζει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα νησιωτικά νοσοκομεία. Τέλος, ζητήθηκε για άλλη μία φορά η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και η άμεση στελέχωση του προσωπικού εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει και με τον καθαρισμό των χόρτων στο νησί μας. Θα πάω να σας διαβάσω ένα πρακτικό που έχω στα χέρια μου, Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8, Προγραμματική Σύμβαση Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου, προς υλοποίηση του έργου εκτέλεση εργασιών, επισκευή, συντήρηση, καθαρισμός, εξοραϊσμός στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο, καθαρισμοί σε κήτες χυμάρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασίας. Λοιπόν, αναφέρει, στη Ζάκυνθο σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη, συνήρθε σε συνεδρίαση η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Αυτό που είπα νωρίτερα, να μην το ξαναδιαβάζω για να μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, σε συνεδρίαση παρίστατο ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, πρόεδρος της Επιτροπής. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Κωνσταντίνος Κόκορης, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ζακύνθου. Και ο αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου, κ. Δημήτριος Αδαμόπουλος. Χρέη γραμματέως εκτελούσε η υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κ. Μαρία Άγριου. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την υπαρίθμια απόφαση του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσου, με την οποία παρατείνεται η διάρκεια διάθεσης του Greater έως 31/12/26, αποφάσισε τα εξής. Πρώτον, την εκτέλεση εκ μέρους του Δήμου Ζακύνθου των κάτωθι εργασιών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου. Ακούστε λοιπόν. Εθνική Οδός Προσπέλασης Αεροδρομίου από τη συμβολή της με την Εθνική Οδός Ακίνθου Κερίου ως τον κόμβο του αεροδρομίου. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψήλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων, κρασπέδων, ρήθρων και διαχωριστικών νησίδων, επίσης κλάδεμα των καλοπιστικών φυτών επί της διαχωριστικής νησίδας. Αυτό έγινε. Αργά βέβαια, 27 Απριλίου, αλλά έγινε. Τμήμα 6ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου Βολιμών από τη διασταύρωση θέση Λούμπα έως τη θέση Φανάρια Πάστρα. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψήλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων, κρασπέδων, ρήθρων και διαχωριστικών νησίδων. Κόμβη ραδιοφωνικού σταθμού και γηπέδου. Στα τμήματα αυτά θα πραγματοποιηθεί αποψήλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων, κρασπέδων, ρήθρων και ερισμάτων. Οδός Φιλικών από πόλη έως λόφο του Στράνη. Στο τμήμα αυτό θα πραγματοποιηθεί αποψήλωση αυτοφυούς βλάστησης, καθαρισμός πεζοδρομίων, κρασπέδων, ρήθρων και ερισμάτων. Τμήμα 11ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου Αλικών από λόφο του Στράνη έως Βανάτο. Τα ίδια καθαρίζονται, μην το λέω συνέχεια. Η εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οι οποίες θα επιβλέπουν την πορεία και την ορθή εκτέλεσή τους. Ανανέωση της παραχώρησης των κάτωθι οχημάτων στο Δήμο Ζακύνθου. Φορτωτής γράφει τον αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΠΑ Y κλπ. Κλπ. Hyundai. Φορτηγό Ιβέγκο Μάριγκους. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την παραχώρηση στο Δήμο Ζακύνθου ενός λεωφορείου 15 θέσεων μάρκας Renault με αριθμό πινακίδα Στάδε. Οι υπογράφοντες Κωνσταντίνος Καποδίστριας πρόεδρος, Κωνσταντίνος Κόκορης και Δημήτριος Αδαμόπουλος. Λοιπόν, έχει παραχωρήσει η περιφέρεια δύο οχήματα, βαρέα οχήματα στον Δήμο για να καθαρίσουν, να κάνουν καθαρισμό χόρτων κλπ. Η περιφέρεια, όπως μας είπε ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλλίας Μελισσοκομείας χθες στην εκπομπή μας, ο κύριος Συρηγότης, ενώ ξεκίνησε με δικιά μου ευθύνη, λέει, εγώ το παίρνω επάνω μου, είπα στον κύριο Καποδίστρια να σταματήσουμε διότι έβρεξε το προηγούμενο Σάββατο. Και δεν είναι, αν λέει τώρα κόψουμε τα χόρτα, μετά από λίγο θα ξαναφυτρώσουν. Και δεν υπάρχουν και χρήματα, μηδαμινά τα χρήματα που δίνει το κράτος για αυτό το λόγο. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
4: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Πρίσμα 92.
12: Τι από τώρα φεύγεις?
13: Ναι, πάω να βρω και εκείνο το Μίτσο εκεί για τη δουλειά, κατάλαβες, θα περάσω καμιά άλλη μέρα.
12: Θα ξανάρθει.
13: Βάλει και κανένα μεζέ ρε Παντελή ρε.
12: Μα τι θα, σφάξω ρέγγα.
13: Εντάξει το. Να το ρε το παιδί ρε.
14: Τι κάνετε κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
13: Γεια σου Ζήκο Λεβεντιά.
14: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
13: Καλά, σε χαιρετάει.
14: Τους χαιρετισμούς και εξεμού, ε.
13: Ευχαρίστω. Γεια σου.
14: Στο καλό.
13: Γεια σου.
14: Γιατί μου τσόνισες αφεντικό, γιατί μου τσόνισες? Γιατί μου τσόνισες?
12: Πού σου να ρε?
14: Ρε, ναι. Ρε, ρε εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
12: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
14: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες? Τ' άκουσες τι σου λέω? Ναι.

Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πάμε στους χορηγούς μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Μάλιστα, οι πελάτες της Vodafone που έχουν Vodafone Flex και πάνε φίλες και φίλοι μέχρι τέλος του μήνα και πάρουν κάτι από το Vodafone Flex 36, έλα, κράτα, δεν πληρώνουν την πρώτη δόση. Μέχρι το τέλος του... Είναι δωρεάν. Ω, ναι. Μέχρι να χάσω το φως μου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Πουλιά. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Μέχρι να χάσω το φως μου. Μη χάνεις την ευκαιρία. Πήγαινε σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθος στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και άστα όλα στους ειδικούς. Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα: Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας τα παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος ΑΤΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Καλημέρα στο φίλο το Σάκη τον Κόγκλα, τον Πετιλόν. Γεια σου, ρε Σάκαρε. Προστάς μια συνέντευξη, εγώ σε περιμένω. Δεν το ξεχνάω. Καλημέρα μου λέει, έχω Vodafone, πραγματικά εξαιρετική εξυπηρέτηση. Έλα ρε Σάκαρε. Τρέλα ναι μας, Ζακυνθάρα.

0: Λοιπόν, λοιπόν φίλες και φίλοι, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον δημοτικό σύμβουλο, έμπειρος τόσα χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ο οποίος προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο πέταξε, τι να πω τώρα, χειροβομβίδα, οβίδα. Θα μας πει ο ίδιος. Καλημέρα, φίλε Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εσάς.
0: Λοιπόν, πέταξες κάτι ότι υπάρχει μια κόντρα ενδοκομματική μεταξύ του κυρίου βουλευτή και του κυρίου Αρετάκη σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπες, γιατί όχι ο κύριος Αρετάκης να μην κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν παίζει ρόλο τα χρόνια, έτσι είπες.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει χρόνος στην πολιτική.
0: Ισχύει.
1: Όταν είσαι ακμότατος και όταν κινείσαι,
0: συγγνώμη,
1: και το μυαλό, από εκεί και πέρα όλα είναι...
0: Συγγνώμη, Ανδρέα μου.
1: Άλλωστε, στην ζωή και στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ.
0: Τα τελευταία χρόνια ο πλανητάρχης είναι άνω των 80 ετών. Biden, τώρα Τραμπ, και πριν τον Biden πάλι ο Τραμπ, οπότε... Έχεις δίκιο, κοιτάξτε, δεν παίζουν ρόλο τα χρόνια.
1: Προβληματιζόμουν γιατί αυτή η σύγκρουση.
0: Α, μάλιστα.
1: Η οποία άρχισε από τον βουλευτή να επιτίθεται στον κύριο Αρετάκη και στη συνέχεια συνεχίστηκε με ακόμα πιο σκληρούς όρους από την τοποθέτηση του Δημάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος κύριος Αρετάκης εδέχθηκε μία επίθεση άνευ προηγουμένου.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα βέβαια ήταν η καθύψος επέκταση του Λυκείου Καταστάριου.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και το οποίο έργο ακυρώθηκε με την αιτιολογία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, με ένα έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας, ότι το κτίριο το υφιστάμενο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης,
0: mm-hmm.
1: εκτός οικισμού, οπότε δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, ο πρόεδρος του καταστάριου στην τοποθέτησή του είπε ότι είναι εντός οικισμού. Τότε πήρε την απάντηση από τον Δήμαρχο ότι λαϊκίζει. Mm-hmm. Βάση περίπτωση, πέρα από το θέμα το συγκεκριμένο, αυτή η επίθεση δεν δικαιολογείται στην κοινή λογική. Οπότε, επειδή διανύουμε και χρόνο προεκλογικό εθνικών εκλογών,
0: σωστά,
1: και η Νέα Δημοκρατία κάνει τον υπερπάντων αγώνα για να επικρατήσει, το πιο λογικό είναι να η σύγκρουση να προέρχεται από την κατάρτιση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Και είπα ότι αν το θελήσει ο Αρετάκης και η Νέα Δημοκρατία θα είναι ένας πετυχημένος βουλευτής. Mm-hmm. Μάλλον εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια και, εν πάση περιπτώσει, όποιος έχει κάποιο αντίθετο επιχείρημα, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε.
0: Μιας λοιπόν και άνοιξες αυτή την κουβέντα, να πάμε λίγο και στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, γιατί είσαι πολύ έμπειρος και γνωρίζεις πολλά πράγματα. Σχετικά με το ψηφοδέλτιο, ακούγεται ένα όνομα ενός πρώην αιρετού, ο οποίος έχει διατελέσει εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ξανακούγεται το όνομά του να κατεβαίνει ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται εκεί, τι ακούς εσύ, Ανδρέα?
1: Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μακάρι να είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλετε να μου πείτε και ποιο είναι το συγκεκριμένο όνομα, το οποίο έχει αφήσει θετικά αποτυπώματα στο πέρασμα από την πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω είναι από τους λίγους που το όνομά του παραμένει ακόμη στο προσκήνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μακάρι να ευοδοθούν αυτοί και οι επιθυμίες και οι στόχοι.
0: Αυτό το πρόσωπο μπορεί να χτυπήσει εντός εισαγωγικών την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές εδώ, τις βουλευτικές?
1: Νομίζω πως ναι. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία, σε μια πτώση.
0: Μάλιστα. Και μιλάω...
1: Και ένας από τους λόγους πέρα από τα πεπραγμένα είναι η αλαζονία και η αλαζονική συμπεριφορά που συμπεριφέρονται τα στελέχη της.
0: Και για να μην αφήνουμε έτσι αγωνία τους ακροατές, μιλάω βάσει του ρεπορτάζ που έχω κάνει για τον γνωστό γιατρό, επιστήμονα, τον Γιάννη Ντουρίκη, έτσι?
1: Ακριβώς αυτό κατάλαβα και αυτό mm-hmm. είπα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, πάμε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο, να μας πεις, γιατί υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις, σηκώθηκε πάλι και έφυγε ο κύριος Αρετάκης. Και γενικά θα ήθελα έτσι λίγο να μου πεις λίγο για το θεσμό αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Αυτό της αποχώρησης νομίζω ότι δεν είναι μια σωστή αντίδραση.
0: Mm-hmm.
1: όσο και αν σε προκαλούν, όσο και αν σε πιέζουν, πρέπει να έχεις την υπομονή να παραμένεις και να δίνεις τις απαντήσεις σου.
0: Είναι...
1: Και από εκεί και πέρα είναι κυρίως αρετάκες αρμόδιος για να το απαντήσεις.
0: Σωστά. Οπότε είναι στο χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, πιστεύεις εσύ, πώς αντιδρά, ας πούμε, στις προκλήσεις. Γενικότερα για το θεσμό, ας πούμε, του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί σε χρόνια παροτοκαπνισμένος σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, και γενικότερα πώς βλέπεις το νησί, γιατί από ό,τι βλέπουμε και, συγγνώμη Αντρέα, από τα μηνύματα των ακροατών, αλλά και στο Facebook, αν μπαίνεις, δεν ξέρω αν έχεις Facebook και μπαίνεις, βλέπεις ότι ο κόσμος σε κάθε σχόλιο, σε κάθε μάλλον ανάρτηση που γίνεται από εμάς τους δημοσιογράφους για διάφορα θέματα του νησιού, στα 15 ας πούμε σχόλια, τα 17 είναι κατά της Δημοτικής Αρχής.
1: Κοιτάξτε, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει, επειδή διανύει τον τρίτο χρόνο της θητείας της και απομένουν άλλοι 2 χρόνια, έχει αποδείξει ότι είναι μία από τα ίδια. Όπως χαρακτηριστικά είπα, ότι την αδυναμία, την αδράνεια των, από το 14 των Δημοτικών Αρχών θα το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία που μπορεί να αναφέρει κανένας και να υπερασπιστεί την Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Είναι μία από τα ίδια και ακόμη χειρότερα. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι δέσμια συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Άρα το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά έχω πει, ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι ήδη απερχόμενος και συμπεριφέρεται σαν απερχόμενος, παρά του ότι κάνει τον νυν υπερπάντων αγώνα για την επανεκλογή του. Δηλαδή όλες οι αποφάσεις στηρίζονται σε αυτό το μότο, η επανεκλογή στις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Είναι το χαρακτηριστικό αρνητικό κάθε αποτυχημένου πολιτικού.
0: Δηλαδή, Αντρέα, δεν γίνεται τίποτα για τον πολίτη, γιατί αυτό μας γράφουν σε κάθε δελτίο τύπου που διαβάζουμε, ότι όλα γίνονται για τον πολίτη, είμαστε δίπλα στον πολίτη, στο πλευρό του κλπ. Κλπ. Όλα δηλαδή γίνονται για την καρέκλα. Αυτό που φωνάζω και εγώ δηλαδή, κάποιος, κάθε μέρα.
1: Εάν κάποιος έχει δει κάτι χαρακτηριστικό να αλλάζει προς τη θετική κατεύθυνση και προς όφελος του πολίτη, να βγει να το πει. Εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό και δεν βλέπω σε τι ο πολίτης εξυπηρετείται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πόλη η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Mm-hmm. Καθημερινά επιβαρύνεται και γίνεται η ζωή των πολιτών χειρότερη από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Ισχύει.
1: Το μέγα ζήτημα του κυκλοφοριακού όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί. Mm-hmm. Οι βασικές υποδομές παραμένουν ακριβώς όπως ήταν πριν από 15 χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι, παρά τις εξαγγελίες, παρά τα δελτία τύπου περί εκατομμυρίων που έρχονται στη Ζάκυνθο, αλλά ποτέ δεν φτάνουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και όποιος έχει επιχειρήματα να βγει να τη με διαψεύσει. Από εκεί και ύστερα, όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, καταρχήν πρέπει να υπολογίσουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση βαδίζει στα κνάρια και στα νομοθετήματα της κεντρικής εξουσίας, της νομοθετικής εξουσίας.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Κάθε φορά που νομοθετεί το Υπουργείο Εσωτερικών για λογαριασμό της αυτοδιοίκησης, γίνεται ακόμα πιο ασφιχτικός ο κλειός της δημοκρατικής λειτουργίας των οργάνων. Για παράδειγμα, έχει ορίσει αυτή την περιβόητη λογοδοσία, η οποία γίνεται κάθε 2 μήνες, που ουσιαστικά δεσμεύει τις παρατάξεις να γίνεται ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος όταν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι σε παραμπέμπει στη λογοδοσία. Mm-hmm. Η λογοδοσία που υπάρχουν τα συγκεκριμένα ερωτήματα, οι απαντήσεις που δίνονται είναι στο θα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει ή ανατρέξτε στη διάβγεια.
0: Μάλιστα, ναι. Όντως, όντως. Να σε ρωτήσω κάτι, να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί αν δεν το πω θα με επιπλήξει. Έχεις πολλές καλημέρες από τη ζωή την Κλαμπάνη, τη συνάδελφό σου μου γράφει. Και μου λέει ο Αντρέας, λέει για υποψηφιότητες του Αρετάκη, λέτε για τον Τουρίκη και αυτά. Ο ίδιος θα είναι υποψήφιος ξανά? Ρωτάει.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Εκτιμώ ότι.
0: Όχι.
1: Εκτιμώ ότι κλείνει ο κύκλος μου.
0: Ναι.
1: Δεν αρκετά 30 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και 50 χρόνια στην γενικότερη πολιτική ζωή.
0: Μην πεις τώρα.
1: Έρχεται η ώρα της συνταξιδότησης.
0: Άλλωστε
1: πρέπει να ξέρεις πότε θα φεύγεις.
0: Μην πεις τώρα όμως τόπο στα νιάτα, γιατί θα είναι οξύμορο αυτό. Γιατί τη μία μας λες ότι Αρετάκης λόγω ηλικίας δεν έχει ηλικία, μάλλον η πολιτική. Μην μας πεις τόπο στα νιάτα.
1: Έτσι. Όχι, θα κλείσω αυτό το κεφάλαιο με το ότι στη ζωή και στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν, ωραία το είπες. Πολιτική απάντηση. Λοιπόν, κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση. Ευχαριστούμε τη ζωή. Πάμε τώρα στην ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών. Γιατί καθυστερεί, Ανδρέα?
1: Κοιτάξτε, έχω και εγώ μια απορία και αυτό τον προβληματισμό. Γιατί καθυστερεί η υπογραφή της σύμβασης. Ρώτησα αν έχει υπογραφεί. Η απάντηση είναι όχι ακόμη.
0: Όχι ακόμα,
1: μάλιστα. Δεν ξέρω τι τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες υπάρχουν για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.
0: Θα προχωρήσει, πιστεύεις?
1: Κοιτάξτε, έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι τόσο απλό και εύκολο. Γιατί πρόκειται για εκατομμύρια και αυτοί που ελέγχουν τις συμβάσεις δεν είναι εύκολο να μπει η υπογραφή τους. Θα περάσει από εξοικιστικό έλεγχο. Αλλά ειλικρινά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα μου, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις.
1: Εκείνο που βλέπω και διαβάζω, ναι, ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα αφήνουν τις πετυχημένες εισαγωγές για διακίνηση αυτοκινήτων και μπαίνουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Διάβασα από τις προηγούμενες μέρες ότι δίνονται άδειες αφιδώς σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Και μου προξένησε και εντύπωση γιατί τόσο μεγάλη πρεμούρα αυτών των εταιριών για να μπουν να μαζεύουν σκουπίδια.
0: Γιατί πρέπει να έχει πολύ έσοδο, πολύ χρήμα το σκουπίδι.
1: Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο
0: εγγυσμένο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Ανδρέας Ξένος, κυρίες και κύριοι, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Θα το ρωτούσα, αλλά με πρόλαβε η Ζωή Κλαμπάνη. Είχα μιλήσει κατηδίαν με τον Ανδρέα και μου είχε πει ότι δεν θα κατέβει πλέον. Ήταν η τελευταία φορά. Αλλά εντάξει, ήθελα να το πει και δημόσια και το είπε. Δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, το είπε. Έκλεισε ένας κύκλος, λέει, 30 ετών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φτάνει πια. Πάμε για συνταξιοδότηση. Εντάξει, είναι μαγιά να ξέρεις πότε θα πρέπει να φύγεις. Είναι μεγάλη μαγιά. Όσο και να πονάει, να σε πονάει. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να είσαι στη δημοσιότητα, να σε βλέπουν και να σε αναγνωρίζουν όπου και να πας. Αλλά πρέπει να ξέρεις και πότε θα φύγεις. Εκείνη η μαγιά, λοιπόν. Χωρίς να έχω τύψη. Μάλιστα. Χωρίς να... Για πάμε στο φίλο μας τον Δεδιέ. Καλημέρα, Δεδιέ. Τι τραβάμε. Λοιπόν, έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, ηλεκτροδότησης, να το πω έτσι, κυριλέ. Όχι σήμερα, είναι για αύριο προγραμματισμένες, 21 Μαΐου. Από τις 8.30 το πρωί, και το λέμε σήμερα γιατί αύριο δεν θα είμαστε, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Είναι η Ένωση των Επτανήσων. Μέσα στο όπλο σου. Με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αύριο λοιπόν, 5η 21 Μαΐου. Από τις 8.30 το πρωί ως τις 11.30 στην περιοχή Γύρη και Ρέα Κοσμοτέ. Ενώ από τις 7.30 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, χωρίς ηλεκτροδότηση, θα παραμείνει η περιοχή Μαριές, όλο το χωριό. Που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω. Είναι το τέλος. Είναι το τέλος σου.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να παραμείνουμε λίγο στο θέμα αυτό με τον ΔΔΕ. Δεν έχω πλέον τύψη. Να επαναλάβω τις διακοπές ρεύματος για αύριο, 5η 21 Μαΐου. Έξω από τη ζωή μου για πάντα θα σ' αφήσω. Και θα σπούμε και την Παρασκευή. Λοιπόν, αύριο από τις 8.30 το πρωί έως τις 11.30, ένα τρίωρο, θα κοπεί το ρεύμα στην περιοχή Γύρη και Ρέα Κοσμοτέ. Ενώ από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, χωρίς ηλεκτροδότηση, χωρίς ρεύμα, θα παραμείνει η περιοχή Μαριές μέσα στο χωριό. Την Παρασκευή τώρα από τις 7.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι.

0: μέρη, διακοπή ρεύματος. Από τις 11 το πρωί ως τις 12.30, μια μισή ώρα περίπου στην περιοχή Μουζάκη Πελετσιόνι. Πελετσιόνι, τώρα δεν ξέρω πώς τονίζεται. Εδώ λέει Πελετσιόνι. Και από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3, ένα τρίωρο στις περιοχές Λιθακιά, Λαγάτουρα, Φρεάρ και Κερί Λίμνος. Στο τέρμα αριστερά, έτσι γράφει. Λοιπόν, αυτά. Αυτές οι διακοπές ρεύματος θα γίνουν αύριο και μεθαύριο.
1: Έλα λίγο να σου δείξω.
0: 26 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Κάθε μέρα εδώ, εκτός από αύριο, για αυτή την εβδομάδα. Γιατί όπως είπαμε, αύριο είναι η Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε επίσημα στις 21 Μαΐου το 1864, όταν η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε το Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων στο Ελληνικό Βασίλειο. Τα νησιά που ενσωματώθηκαν τότε ήταν η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, η Παξή, η Θάκη και τα Κύθυρα. Και είναι και Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο, έτσι. Θα πούμε στο τέλος της εκπομπής τα χαιρετίσματά μας και τα χρόνια μας πολλά. Να πω καλημέρες πολλές στο φίλο το Σπύρο και τη Βυργινία από τους όμορφους κήπους. Να είστε καλά, παιδιά. Ένα όμορφο ζευγάρι. Τους αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Στο φίλο μου τον Κώστα το Σέλινα. Γεια σου ρε Κωστάρα, που μας ακούει ανελιπώς κάθε μέρα. Καλός φίλος. Και βιοπαλαιστής. Χρόνια στην αποκομιδή. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30. Μόλις επιστρέψουμε θα μεταφερθούμε μέσω τηλεφώνου στον όμορφο Βασιλικό ή εκτός αν ο φίλος ο Νικόλας είναι εδώ στην πόλη. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Βαρδακαστάνη, τον πρόεδρο των τουριστικών επιχειρήσεων Βασιλικού ο Σκοπός. Με σκοπό να πούμε για την γαλάζια σημαία εκεί στον Γέρακα. Όχι στον Γέρακα, συγγνώμη. Στην περιοχή Μπανάνα. Να μιλήσουμε για το πώς κινείται μέχρι τώρα η τουριστική σεζόν εκεί στο όμορφο Βασιλικό.
1: Τότε μπράβο σου και αυτού σου θα σε φτιάξουν στο λεπτό. Τρώγε τώρα, γλύψε εκεί που έφτει.
0: Και προς το τέλος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον Αλέξη Θανάση. Αλέξης είναι το όνομα, Θανάσης το επώνυμο. Έναν ισχυρό παράγοντα του Απζάκηδος 1961. Και φυσικά αντικείμενο συζήτησης θα είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας και η άνοδός της στην Β' Εθνική Κατηγορία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στου 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.

0: εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Ρίσμα 92.
3: Το κύριο Τουριστάκη.
4: Τι κάνετε?
5: Φεύγουμε. Παίρνω εδώ τη ρούλα μου και θα φύγω. Θα πάμε σπίτι μας.
3: Κρίμα. Γιατί δεν μένετε λίγο ακόμα? Έχει ωραίο καιρό.
5: Κρίμα. Τι να κάνουμε? Δουλειές είναι αυτές και δεν μένουν. Μακάρι να μπορούσαμε, αδερφέ, αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε στις δουλειές και στα σπίτια μας.
3: Να σας κάνω λίγο τον λογαριασμό.
5: Όχι λίγο, πολύ, να μας το κάνεις να πληρώσουμε.
3: Πόσα 5 ημέρες, 2 άτομα, 6.000 το τομά. 80.000.
5: 80.000, μπράβο, ρε. Πολύ ωραία.
3: 80.000.
5: Πολύ ωραία, περάσαμε, θαυμάσια, σας ευχαριστούμε όλα. Ήταν υπέροχα. Πρωινά, ξεπρωινά.
3: 25.000 θέλω για το μίνι μπαρ στο δωμάτιο.
5: Ποιο μίνι μπαρ?
3: Το μίνι μπαρ, δίπλα στο κρεβάτι σας που είναι το μίνι μπαρ.
5: Πήραξες μόλι το μίνι μπαρ?
6: Όχι, δεν ήπια τίποτα πολύ.
5: Καλά, δεν ήπια με τίποτα. Είχαμε το μίνι μπαρ, δηλαδή άμα ήταν μάξι τον μπαρ, πώς θα πλέον 1 εκατομμύριο, αφού δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτα.
3: Μα κύριε Τουριστάκη, είναι μέσα στα Βασιλίδη στο ξενοδοχείο, καταλαβαίνετε. Ας το χρησιμοποιούσατε, δεν θέλετε.
5: Στα ποια είναι μέσα?
3: Στα Βασιλίδη, κύριε.
5: Που είχαμε και Βασιλίδη στο ξενοδοχείο, το ξέρω. Τέλος πάντων,
3: 5.000 και 40.000 η πισίνα.
5: Και πόσο?
3: 40.000 πισίνα.
5: Μου ρίχνει ούτε ξυπουζέ και κάνει καμιά στραβιά, σπάσα πλακάκια.
6: Δεν ξέρω πάνω, πρέπει να μου δείξει.
5: Ούτε εγώ κανένα πάνω, ρε, γιατί δεν θα πληρώσουμε 40.000.
3: Ναι, η πισίνα ήταν μπροστά στο δωμάτιό σας, κύριε. Άμα θέλατε να δείξουμε που σα δεύτε με εμείς, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε.
5: Πάλι αυτός ο Φασίλητης, πόσο είπε.
3: Ήταν μέσα στα Φασίλητης.
5: Μα το Παναγιά μου, το Φασίλητης να πούμε. Είχαμε και τρίτο στο δωμάτιο και δεν το ξέραμε. Ναι, στα έλεγα και εσύ τα έλεγα. Τα πληρώσουμε.
3: 5.000 είναι όλα 100 γιατί είναι και 35.000 για τη δίσκο.
5: Ποια δίσκο, τι κάναμε στη δίσκο? Είμαστε, δεν πήγαμε στη δίσκο, βρε άνθρωπε μου.
3: Μα η δίσκο είναι στο υπόγειο, πολύ ωραία δίσκο, κύριε. Και αυτή μέσα στα Φασίλητης, να καταλαβαίνετε. Εδώ τη δουλειά μας κάνουμε.
5: Δηλαδή δεν πήγα και πληρώνω πάλι εδώ. Είμαι τρελή αυτή άνθρωπη. Τέλος πάντων, 100 είπατε, πάρετε 100 για τα 20. Κάτσε να πάρω εγώ και τα 80 πάλι πίσω. Εδώ.
3: Τα 80 γιατί τα παίρνετε,
5: κύριε. Μου τα χρωστά για το τι, γιατί.
3: Μα από τι, κύριε Τουριστάκη?
5: Γιατί πήγε με τη γυναίκα μου να βράδυ και πέρασε.
3: Εγώ, κύριε Τουριστάκη.
5: Κοίτα, αγόρι.
3: Δεν την άγγιξα τη γυναίκα σα.
5: Δεν την άγγιξα. Εδώ δίπλα μου την είχα, μα τη γούσταρε, σα την πίδωσε κιόλα. Σα χτυλάτε πάνω. Δε και ξενοδοχεία.
7: Δε σε ψάχνα στα αστέρια. Χρόνια περίμενα πως θα έρθεις, το ήξερα πως μου θα έρθωσουν ξανά.
8: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9 στο Πρίσμα 92.
7: Τις νύχτες έψαχνα στα αστέρια.
8: Πάμε στο τελευταίο ημίρο και της σημερινής εκπομπής.
7: Για το μου σε ξέρω, σου λέω, σε ξέρω καλά.
8: Κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε τώρα στον όμορφο Βασιλικό. Τι ωραίες παραλίες.

0: μου κάθε βράδυ.
1: Λοιπόν, και θα μας μεταφέρει στον όμορφο Βασιλικό, έτσι να μας δώσει λίγο εικόνα. Πω τι ωραία που είναι, κύριε παιδιά. Ο καθήλυν αρμόδιος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Βάρδα Καστάνης, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών επιχειρήσεων Βασιλικού, ο σκοπός. Και όπως είπαμε, με σκοπό να μας ενημερώσει για τη γαλάζια σημαία στο χωριό, αλλά και το τι γίνεται, πώς έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, και από μένα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και
1: επίσης.
2: Καλύτερα για όλους, για όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, για πες μας, γαλάζια σημαία.
2: Με
1: κόπο, με αγώνα,
2: Πριν πάρα πολλά χρόνια την είχα τη γαλάζια σημαία, αλλά λόγω κάποιων συμβάντων που είχαν συμβαίνει γενικά στο νησί με κάτι καθαριότητες, με πολλά σκουπίδια, τότε είναι πολλά χρόνια τώρα, αφαιρέθησαν πάρα πολλές γαλάζιες σημαίες. Όμως από τότε εγώ έκανα, προσπαθούσα, το πάλευα. Αυτό έκανα και από πέρυσι, από την προηγούμενη χρονιά, γιατί απαιτείται μια χρονιά πριν να δείξεις δείγματα γραφής, και τα καταφέραμε. Πάντα βέβαια με τη συνεργασία του Δήμου, σε αυτό που αρμόζει στο Δήμο και αυτό που αρμόζει σε εμάς. Τι κάνω εγώ, τι έκανα εγώ δηλαδή.
1: Και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ εσένα, του Προέδρου, δηλαδή γενικότερα του Συλλόγου, και με την κοινότητα, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως, πάντα η κοινότητα είναι μέσα, εννοείται. Λοιπόν, εμείς προσφέραμε σαν επιχειρηματίες τον ιστό που πάει η γαλάζια σημαία πάνω, η ταμπέλα που είναι ανακοινώσει ο ιστός, κάποιους κάδους που επιβάλλεται, τις τουαλέτες της περιοχής, κάποιες καθαριότητες, και παράλληλα ο Δήμος με τα δικά του βέβαια, να βαγωσώσει και το καθεξής. Αλλά είναι γεγονός, Γιώργο, χαίρομαι πραγματικά, γιατί είναι γεγονός. Υπάρχει γαλάζια σημαία στον Γέρακα πια.
1: Στο Γέρακα είναι ή στην
2: τοποθέτηση. Συγγνώμη, Νίκο. Να υπάρξει για πάντα.
1: Νίκο, συγγνώμη. Στο Γέρακα είναι ή στην περιοχή Μπανάνα.
2: Στο Γέρακα.
1: Α, στο Γέρακα. Γιατί έτσι γράφανε, περιοχή Μπανάνα. Γι' αυτό.
2: Περιοχή Μπανάνα είναι και εκεί.
1: Α, έχει δύο δηλαδή το χωριό.
2: Είναι και εκεί. Η Μπανάνα ήταν και πέρυσι.
1: Ωραία,
2: ήταν
1: οπότε, οπότε έχει δύο δηλαδή το χωριό. Μπράβο.
2: Έχει δύο.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έχει δύο-δύο. Πέρυσι ανανέωσα με τη συμπαράσταση και την οικονομική βοήθεια των επιχειρηματιών, εννοείται,
1: σωστά,
2: έτσι,
1: σωστά.
2: Όχι μόνο μου, και όπως είπα και αυτό παρμόζει στο Δήμο και σε εμάς, το πετύχαμε. Πέρυσι ξεκίνησα τη διαδικασία, γιατί θέλει, όπως είπαμε και πριν, ένα χρόνο να δείξει δείγματα γραφής. Και είναι γεγονός, η γαλάζια σημαία τελικά στο Γέρακα,
1: μπράβο,
2: και
1: μπράβο.
2: Στην Μπανάνα είναι και
1: ναι,
2: στην Μπανάνα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Οπότε έχουμε σε δύο σημεία. Για πάμε λίγο τώρα με τον τουρισμό. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει, κατεβαίνουν κάτω στο Γέρακα, στο Βασιλικό, στο Μπανάνα.
2: Είναι προβληματικός ακόμη.
1: Α,
2: σίγουρα προβληματικός και με τα οικονομικά του και αριθμητικά, θα έλεγα. Και όπως έχω ξαναπεί, Γιώργο μου, είναι το εξής, ότι το 80% των επιχειρήσεων, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό επιχειρήσεων, το 20%, και γίνεται πότε 10%, πότε 30%, το οποίο ποτέ δεν έχουν πρόβλημα με μια μικρή μείωση. Αλλά η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει πρόβλημα αυτό το μήνα, και δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, είναι και τι αποδίδουν, το ξαναπεί αυτό, τα οικονομικά. Τα οικονομικό πόλεμος και όλα αυτά τα οικονομικά είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι κόσμος και να έχει, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ολοκληρώσει μια χρονιά, αυτά τα δείγματα υπάρχουν, όσον αφορά τα οικονομικά. Δηλαδή, τι θα αποδώσει το καθένα μας, τι θα μείνει εν ολίγης, να το πω έτσι, τι θα μείνει στον καθένα μας από τη διαδικασία αυτή την επαγγελματική. Δεν θα μείνουν πολλά πράγματα. Mm. Είναι σοβαρό το οικονομικό, μεγάλη ακρίβεια, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι όπου υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, εκεί αυτό που μένει, το κέρδος θα έλεγα, είναι πολύ πιο μικρό από ό,τι απαιτείται για μια επιχείρηση. Πέρα από εκεί, ναι, να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέψεις.
1: Πριν πάμε σε αυτό, κράτησε εδώ, σε παρακαλώ, να πούμε ότι και σε όλο αυτό που λες τώρα, που συμβαίνει στο νησί μας, επωφελούνται τα ξενοδοχεία, τα all inclusive, από το εισιτήριο που θα πάρει ο πελάτης τους για να φτάσει στο νησί, μέχρι και το παγωτό που θα φάει, έτσι.
2: Το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά.
1: Ναι, αυτό.
2: Το all inclusive είναι παντού. Και θέλω να το καταθέσω αυτό. Δεν είναι μόνο στα ξενοδοχεία. Που κάποια ξενοδοχεία μπορεί να έχουν και πρόβλημα με το all inclusive, γιατί κατεβαίνουν οι τιμές σε αυτό. Είναι παντού. Εάν κάνουμε μια βόρτα, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Θα δούμε πλήρη οργανωμένο τουρισμό. Παντού. Μα ναι, παντού, ναι, όταν λέμε παντού. Παντού όχι, υπάρχει all inclusive. Τι σημαίνει αυτό? Το κομμάτι της ελεύθερης αγοράς, όπως είπα πριν, δεν υπάρχει. Και από εκεί και πέρα, μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών, όπως η εστίαση, έχει πρόβλημα και κάποια καταλήματα έχουν πρόβλημα. Οπότε, όπως είπες Γιώργο μου, το all inclusive είναι πολύ σοβαρό. Θα μου πει κάποιος τώρα, χωρίς το all inclusive θα είχαμε αριθμητικά αυτό το τουρισμό. Δεν είναι κακό το all inclusive, αλλά καλό είναι να εφαρμόζεται.
1: Ακριβώς,
2: και σωστά.
1: Ακριβώς.
2: Να μένει το 30% ελεύθερο. Γιατί αυτό λέει η νομοθεσία, ότι 30% οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να το έχει ελεύθερο, να υπάρχουν κάποιες συνεργασίες. Κάπως έτσι λένε να πάει μια ισορροπία.
1: Πάμε σε αυτό που είπες τώρα, που ήθελες μάλλον να πεις.
2: Ήθελα να πω ότι είχα μια έσταση πάρα πολύ σημαντική σε όλους. Και στο Δήμο που τελικά το έκανε μετά την επίσκεψη ενός καναλιού, το Sky, που ήρθε στη Ζάκηθο και κατέγραψε όλα τα συμβάντα. Εγώ είχα μια αίσθηση ότι γιατί είμαι και υπέρ αυτού και το γνωρίζεις και στην εκπομπή σου πολλές φορές, ότι πρέπει να αναδεικνύονται τα προβλήματα αυτά, γιατί αν δεν αναδεικνύονται ή θεργεύουν ή χάνονται, αλλά όμως να αναδεικνύονται και τα καλά. Είμαστε ένα νησί με κάποια προβλήματα, είναι γεγονός, κάποια δρομολογημένα, κάποια ξέρω εγώ είναι, δεν ξέρω πότε θα ολοκληρωθούν, αλλά δεν είναι μόνο προβλήματα το νησί. Και είχα εγώ αυτή την αίσθηση και είχα μάλιστα έντονα πει ότι ο κάθε αρμόδιος φορέας και εμείς στις δηλώσεις που κάνουμε να λέμε έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτή η Ζάκυνθο. Αλλά τελικά έβγαλε ένα δελτίο τύπου και ο Δήμος, που δεν το είχε βγάλει κάποια στιγμή και το διάβασα πρόσφατα, και αυτό είναι γεγονός και είναι καλό. Μετά το δελτίο τύπου, το οποίο είπε αυτά που τα γνωρίζετε όλοι, γιατί ήταν δελτίο τύπου, αλλά παράλληλα και εμείς που κάνουμε δηλώσεις, γιατί εγώ έκανα δήλωση στο σημερινό κανάλι, να δηλώνουμε την πραγματικότητα. Είπα λοιπόν εγώ, είπα για τη λεπτοσφύρωση, είπα για κάποια πράγματα που είναι στη Ζάκηθο, τα είπα και τα ξαναλέω, αλλά δεν είναι αυτή η Ζάκηθο. Ξέρω εγώ, το Βασιλικό δεν έχει τέτοια προβλήματα. Άλλες περιοχές δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή να μην δίνουμε μορφή στη Ζάκηθο, αλλά στο πρόβλημα εκεί που βρίσκεται να το αναδεικνύουμε. Συμφωνώ με αυτό, αλλά να μην μπαίνει μορφή όλο το νησί, γιατί δεν είναι όλο το νησί έτσι. Αυτό ήθελα να το καταθέσω.
1: Ο Βασιλικός είναι καθαρός, Νίκο? Γίνεται σωστά η αποκομιδή κλπ?
2: Είμαστε καλά.
1: Τα χόρτα είναι κομμένα?
2: Ναι, είμαστε καλά στο Βασιλικό. Μάλιστα. Και ο Δήμος κάνει καλά τη δουλειά του όσο αφορά τα σκουπίδια. Ναι, καθημερινά το αυτοκίνητο περνάει. Έχουμε πρόβλημα με την ανακύκλωση. Πρέπει να μπει σε εφαρμογή η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση, Γιώργο μου, ξέρουμε όλοι, δεν το λέω εγώ, αλλά θέλω να το πω και εγώ, όπου όταν η ανακύκλωση ολοκληρωθεί σωστά σε Ζάκηθο, τη διαφορά που θα δούμε όσο αφορά τα σκουπίδια θα είναι τεράστια. Μα τεράστια. Έτσι, δεν θα μιλάμε ούτε για λίβα, δεν θα μιλάμε ούτε για σκοπό, που όπως έγινε τα τελευταία 30 χρόνια, δεν θα μιλάμε για τίποτα. Γι' αυτό επιμένω στην ανακύκλωση. Είναι πολύ σημαντική η ανακύκλωση.
1: Σωστά, σωστά. Εντάξει, Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Νίκο. Να είσαι καλά και πιστεύω να ανοίξει λίγο η αγορά και να έρθει κόσμο στο νησί. Να αφήσει τον όβολό του όσοι
2: θέλω να το ξαναπώ, δώσε μου ένα
1: δεύτερο. Παρακαλώ.
2: Θα έρθει κόσμο στο νησί. Αλλά πρέπει να αποδώσει και όλος, Γιώργο.
1: Αυτό. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Και μέσα με χώνουν και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τρελή και γιατροί.
1: Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος τουριστικών επιχειρήσεων Βασιλικού, ο Σκοπός, ο Νίκος Βαρδακαστάνης.
0: Πεις πως είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι και ζεις.
1: Να στείλω τις καλημέρες μου στον καλό φίλο και πρόεδρο του ΟΔΑΣ, τον Διονύση Καμβάση. Καλημέρα, πρόεδρε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που μου στείλες. Και θα γίνει και αυτό τις επόμενες ημέρες. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τις 9, σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον ισχυρό παράγοντα του Απζάκυνθος 1961, τον Αλέξη Θανάση. Θα μας πει για την πολύ μεγάλη επιτυχία, την άνοδο για ακόμα μία φορά, για τρίτη φορά, της ομάδας μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, μπορεί να ακόμα να κρατάνε τα γλέντια, ο ενθουσιασμός. Όμως θα πρέπει να σηκωθούν μανίκια όχι μόνο από τους διοικούντες της ομάδας, αλλά και από τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι το συγκεκριμένο στάδιο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να παίξει η ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία. Ούτε σε ό,τι αφορά τα αποδυτήρια, δεν μπορεί τώρα η φιλοξενούμενη ομάδα να είναι σε εκείνα τα αποδυτήρια απέναντι, που ήταν η Τσίγκη παλιά. Δεν είναι κερκίδα αυτή, δεν μπορεί να δοθεί άδεια σε μια κερκίδα 640 θέσεων όπως έχουν μείνει τώρα. Δεν είναι αυτά δημοσιογραφικά θεωρία, αν είναι δυνατόν, γιατί μπορεί να έχει και τηλεοπτική κάλυψη το κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνει ένα πολύ σοβαρό lifting στο συγκεκριμένο στάδιο. Απλά να σας πω ότι η περιφέρεια στην Καλαμάτα έβγαλε ένα κονδύλι 2 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνουν επισκευές στο συγκεκριμένο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει η Καλαμάτα, που ανέβηκε στη Super League, ανέβηκε Α' Εθνική, να παίξει εκεί. Και το ίδιο έγινε και στη Σύρο, με 1,5 εκατομμύριο ευρώ χρηματοδότησε η περιφέρεια. Εδώ ο κύριος Τρεπεκλής, αναμένουμε την εισήγηση από τον κύριο Καποδίστρια, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου. Αφού πρώτα πιστεύω ότι θα γίνει μια συζήτηση, μια επίσκεψη στο γραφείο του από την διοίκηση της ομάδας, θα μας τα πει ο κύριος Θανάσης σε λίγο, και αυτός να ενημερώσει τον κύριο Τρεπεκλή. Παιδιά, αν δεν μπει το χέρι βαθιά στην τσέπη, η ομάδα αναγκαστικά θα παίζει όλες τις αγωνιστικές εκτός έδρας και τα εντός παιχνίδια, θα αναγκαστεί να τα παίζει στην Πελοπόννησο. Οπότε δεν θα μπορούν οι Ζακυνθίνοι να πηγαίνουν κάθε δεύτερη Κυριακή απέναντι, είτε μάλλον στην Πάτρα, γιατί στον Πύργο δεν μπορούν να παίξουν, που μακάρι ο Πύργος να παίξει και αυτό στην Β' Εθνική. Δεν θα μπορούν να έχουν ίδια έδρα. Οπότε θα πρέπει να πηγαίνει στην Πάτρα, γιατί η Καλαμάτα θα έχει ομάδα στη Super League, δεν γίνεται. Οπότε θα παίζει στην Πάτρα. Όσο και φίλαθλος να είσαι της ομάδας πιστός, δεν μπορείς κάθε δεύτερη Κυριακή να χαλάς τόσα λεφτά για να πηγαίνεις στην Πάτρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Θανάση, και επιστρέφω σε δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον ισχυρό παράγοντα, έναν από τους ισχυρούς παράγοντες, γιατί όλη μια γροθιά είναι και στον Απζάκυνθος, τον κύριο Αλέξη Θανάση, το φίλο Αλέξη. Αλέξη μου, καλημέρα. Συγχαρητήρια. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας, για εσάς προσωπικά, για το προπονητικό στάφ, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές. Αυτή η άνοδος στη Β' Εθνική.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μεγάλη επιτυχία, λοιπόν.
1: Πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν και για μας ο στόχος μας από την αρχή που πήγαμε και αναλάβαμε αυτή την ομάδα. Ήταν να πετύχουμε αυτό. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά στο προπονητικό team, σε όσους περάσανε κιόλας από τη βοηθήσανε.
0: Ναι, σωστά.
1: Ό,τι βάλανε λόγιο στον κόσμο, στους ποδοσφαιριστές, στη ομάδα. Και πραγματικά ήταν μια γιορτή για τη Ζάκυνθο αυτό που έγινε.
0: Νομίζω, φίλε Αλέξη, ότι πολύ μεγάλη επιβράβευση για εσάς, τη διοίκηση, αλλά και για όλο τον οργανισμό, είναι ότι όλες οι ομάδες, αλλά και φίλαθλοι, γιατί εγώ έμπαινα σε διάφορες ομαδικές σελίδες στο Facebook, όλοι και οι φίλαθλοι που ακόμα και από του Πύργου και της Πετρούπολης, του Πειραιά και του Εθνικού, έλεγαν τα καλύτερα λόγια για την ομάδα μας, ότι άξια αυτή η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική. Νομίζω αυτή είναι μεγάλη επιβράβευση για εσάς.
1: Πραγματικά αυτό ήταν ένα, το πήρανε πάρα πολύ εγωιστικά και οι ποδοσφαιριστές, γιατί έτσι ήταν μια κλήρωση στα play-off, να έχουμε τρία ντέρμπι εκτός έδρας. Να μας θέλανε καθόλου δηλαδή στα μπαράζ. Το πήρανε, ήταν προσωπικό στοίχημα και του προπονητή και δικό μας και των ποδοσφαιριστών.
0: Εκεί χτύπησε ο εγωισμός.
1: Ναι. Το καλύτερό του σε αυτό και πραγματικά πήραν συγχαρητήρια από όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο,
1: και
0: ρε παιδιά. Μπράβο.
1: Κάμανε ιστορικές νίκες μέσα στον Εθνικό Πειραιά, που είναι μια ιστορική ομάδα, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες, με μεγάλη ποιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Πήραν μεγάλη νίκη.
0: Και την κερδίσαμε και δύο φορές, έτσι.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Όχι, μπράβο, παιδιά.
1: Γιώργο,
0: μπράβο.
1: Γιώργο, πραγματικά σου μιλάω. Είμαστε και εμείς σαν διοίκηση περήφανοι που ποντάραμε σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, και οι ποδοσφαιριστές απέναντι σε εμάς δείχνουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ναι, γιατί είσαστε κύριοι από τη στιγμή που πληρώνετε τις υποχρεώσεις σας στην ώρα σας, κάτι που δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό, να το πούμε. Και σε ομάδες στη Super League, κυρίες και κύριοι, δεν πληρώνουν έτσι την ώρα τους, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν κλπ. Εδώ όμως στη Ζάκυνθο ήταν κύριοι. Το πρώτο πενθήμερο του μήνα οι παίχτες ήταν πληρωμένοι. Στα ωραία τα ξενοδοχεία, ωραία διαμονή, ωραία διατροφή, σε ένα ωραίο νησί, άσχετα αν εμείς το έχουμε βιάσει οι κάτοικοι, άλλο αυτό κεφάλαιο που δεν αφορά τώρα τον αθλητισμό. Και είναι, όπως σας έχω πει, φίλες και φίλοι, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι τα μόνα που μας κάνουν περήφανος εκτός νησιού. Η αλήθεια αυτή είναι. Ποιος Ζακυνθινός δεν είναι υπερήφανος?
1: Επειδή παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο,
0: το ξέρω.
1: Πάρα πολλά χρόνια την ομάδα της Ζακύνθου. Εγώ, εκτός από Παναθηναϊκός που είμαι άρρωστος, είμαι και με τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, το ξέρω και το δείχνεις και στην πράξη.
1: Στη Ζάκυνθο μεγάλωσα. Και είμαι και μου αρέσει και αυτό. Αυτή την ημέρα που ανεβήκαμε στη Super League 2, μου θύμισε παιχνίδι Τυρνάβου.
0: Μπράβο, ήρθα μπράβο.
1: Ήρθα ήδη μέσα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, ναι. Ισχύει.
1: Και ο κόσμος δηλαδή το ζούσε. Ήταν μια ιστορική στιγμή η 17 Μαΐου. Για τη Ζάκη και γενικά και για εμάς, έτσι.
0: Ναι, ήταν, συνέπεσε, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
1: Έγινε ένας χαμός και συνεχίζεται, δηλαδή κάθε βράδυ συνεχίζεται να γίνεται ένας χαμός.
0: Ισχύει. Να σου πω τώρα όμως κάτι, φίλε Αλέξη. Τα πανηγύρια σχεδόν έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κοπάζουν, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και την επόμενη ημέρα. Η επόμενη ημέρα σας βρίσκει πάντα ενωμένους και πάντα στα κάγκελα, γιατί έτσι πρέπει να είστε το Συμβούλιο. Όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα, φίλε Αλέξη, σχετικά με το γήπεδο. Το συγκεκριμένο στάδιο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να, η ομάδα να παίξει στη Β' Εθνική. Τι ενέργειες θα κάνετε?
1: Με το γήπεδο, Γιώργο μου, έχει μιλήσει ο κύριος Κορονιός. Ήδη έχει πάρει τηλέφωνο και τον κύριο Ακτύπη.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Και το δήμαρχο και την περιφέρεια, γιατί εντάξει, το γήπεδο θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεν πρέπει, δηλαδή πρέπει να βάλουν όλοι το χέρι τους για να είναι έτοιμο τη στιγμή που χρειάζεται.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακατάλληλο δηλαδή για τη Super League 2.
0: Εννοείται. Και δεν το διανοούμαστε, φίλε Αλέξη, η ομάδα να παίξει απέναντι στην Πελοπόννησο. Είναι, εντάξει, θα είναι γελίο, να το πω έτσι. Και γι' αυτό θα φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, κανένας άλλος. Η ομάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι, κυρίες και κύριοι.
1: Οπωσδήποτε δεν μπορεί να κάνει κάτι η ομάδα, αλλά από την πρώτη στιγμή που το πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κορονιός, ζητήσαν ήδη ραντεβού.
0: Να, ωραία, ωραία.
1: Με ό,τι ξέρω, ο δήμαρχος λείπει ταξίδι και θα είναι αύριο στο νησί. Μεθαύριο το Σάββατο στο νησί και μου φαίνεται πρέπει να έχουν κάνει. Να έχει κανονιστεί ραντεβού.
0: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο, γιατί το τρέχετε.
1: Το γήπεδο θέλει πάρα πολύ. Πολύ και θέλει και οπωσδήποτε, γιατί η ομάδα πάει σε επαγγελματικές κατηγορίες τώρα και δεν είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση στο γήπεδο του Θίαλα Αμπελοκήπων.
0: Όχι βέβαια. Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε το συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά δεν γίνεται.
1: Οπωσδήποτε θέλουν χόρτο, δεν μπορεί να κάνουν προπόνηση μέσα στο δημοτικό στάδιο, γιατί το δημοτικό στάδιο δεν θα αντέξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι προπονήσεις είναι διαφορετικές.
0: Οπότε μιλάς για βοηθητικό γήπεδο χθες.
1: Οπωσδήποτε. Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος στο Βανάτο, απλά εκεί θέλει χώμα, θέλει κάποιες εργασίες.
0: Να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι αυτή η συγκεκριμένη διοίκηση έχει σκεφτεί πάρα πολλές φορές και τον απλό φύλαθλο. Δηλαδή, πίστευε ότι στα μπαράζα ανόδου, αυτά που έγιναν τώρα οι 6 αγωνιστικές, οι 3 μέσα στην έδρα μας, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και σου λέει, από τη στιγμή που είναι κλειστή το ένα μέρος της κερκίδας, ο υπόλοιπος κόσμος πού θα μείνει. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, και γιατί το έχουν πει οι ίδιοι, θα πω το ποσό, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πλήρωσαν 20.000 ευρώ για να φέρουν αυτή την πτυσσόμενη κερκίδα των 700 ατόμων για να παρακολουθήσει ο κόσμος, φίλες και φίλοι, την αγαπημένη τους ομάδα. Και συγγνώμη, Αλέξη μου, θα σου δώσω το χρόνο. Ρωτάνε όμως κάποιοι, μα καλά, πήγανε και τη βάλανε στο πέταλο και δεν βλέπαμε ή ξέρω εγώ, φάγαμε όλο τον ήλιο. Θα μας πει όμως ο κύριος Αλέξης Θανάσης γιατί μπήκε εκεί και δεν μπήκε δίπλα στην υπάρχουσα κερκίδα. Για να μην εωρείται τίποτα, φίλε Αλέξη. Σ' ακούμε.
1: Δεν μπορούσαμε να τη βάλουμε στη δίπλα στην υπάρχουσα κερκίδα πρώτα.
0: Γιατί δεν παίρνατε άδεια.
1: Δεν παίρναμε άδεια. Είχαμε μία σύσκεψη με το διευθυντή της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Με το δήμαρχο, με όλο το τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Σωστά.
1: Και η μόνη περίπτωση δηλαδή που μπορούσαμε να πάρουμε αδειοδότηση ήταν μόνο σε αυτό το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε απέναντι εκεί που κάθισαν οι οπαδοί του
0: πύργου. Σωστά. Στο παλιό κλειστό.
1: Στα πολιτήρια του πύργου.
0: Έτσι. Μόνο εκεί, κυρίες και κύριοι.
1: Πραγματικά βάλαμε πάρα πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Σημασία έχει ότι δικαιωθήκαμε,
0: δικαιώσαμε
1: και τον κόσμο της Ζακύνθου.
0: Το ξαναφέρατε στο γήπεδο, φίλε Αλέξη, το ξαναφέρατε στο γήπεδο τον κόσμο. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή.
1: Πραγματικά, Γιώργο, και δείξαμε ότι στο γήπεδό μας δεν υπήρχε ούτε φασαρίες.
0: Όχι, τίποτα.
1: Και αυτά που γίνανε σε άλλο γήπεδο υπήρχε. Ήτανε πάρα πολύ ήρεμα τα πράγματα σε όλα τα σημεία.
0: Μα όλοι όσοι φεύγανε, όλες οι διοικήσεις δίνανε συγχαρητήρια για τη φιλοξενία. Δεν υπήρξε κάτι. Ούτε ένα αντικείμενο δεν έπεσε, ούτε ένας αναπτήρας. Για να μην πω για κέρμα ή μπουκάλια που πέσανε στον πύργο, έτσι. Ούτε ένας αναπτήρας δεν έπεσε. Τίποτα. Μπράβο σας.
1: Όλοι και βοηθήσανε και όλοι, έτσι. Δεν είναι μόνο εμείς, βοηθήσανε και όλοι. Και ο φύλαθος κόσμος.
0: Όλοι, ναι. Επιχειρηματίες, όλοι. Και να πούμε, φίλε Αλέξη, ότι ήταν κόντρα η ομάδα σε όλα, έτσι. Απέναντί της είχε ένα θηρίο που προσπαθούσε να παλέψει και κατάφερε. Ναι.
1: Κατάφερε να τελειώσει και πρώτη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάνω σε όλα αυτά.
0: Α, τι γίνεται με το θέμα αυτό. Την Πέμπτη αύριο εκδικάζεται, έτσι δεν είναι, με τον πύργο.
1: Αύριο εκδικάζεται.
0: Δεν μας πειράζει, δεν μας νοιάζει.
1: Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε στους 3 βαθμούς.
0: Και θα πάμε στους 11 και θα είμαστε πρώτοι, όπως είπες. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα.
0: Ναι, τα υπόλοιπα είναι για τον πύργο. Νοιάζουν τον πύργο, δεν νοιάζουν εμάς, δηλαδή αν θα φάει μείον ένα κλπ.
1: Λοιπόν, νοιάζει αυτό, αυτά τα υπόλοιπα. Εμείς κοιτάζουμε το παιχνίδι το δικό μας και τίποτα άλλο.
0: Περιττό να σου πω ότι γίνεται χαμός από μηνύματα εδώ. Τώρα δεν έχουμε το χρόνο να τα διαβάσουμε για συγχαρητήρια στη διοίκηση, έτσι, για αυτό που μας πρόσφερε φέτος, για το ταξίδι αυτό το όμορφο που μας πρόσφερε. Αυτό είναι το ρεζουμέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Βοηθήσανε και αυτοί για να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ, δηλαδή να βάλουν πάρα πολύ το χέρι μας, γιατί και αυτοί μας δώσανε μεγάλη βοήθεια.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Γιατί αν ήμασταν μόνοι μας στο γήπεδο, δεν θα έλεγε τίποτα να κάνουμε κι εμείς αυτό που κάναμε.
0: Όχι, βέβαια. Εντάξει, Αλέξη μου. Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Συγχαρητήρια πολλά στους ποδοσφαιριστές, στο προπονητικό team, στον κόσμο. Και προχωράμε, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Πολύ δυνατά.
0: Έτσι,
1: για
0: μπράβο.
1: Να είναι η Ζάκηθο, η Ζάκηθο της αξίζει να είναι εκεί που την πήγαμε.
0: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Αυτό, με αυτό θα κλείσουμε, ότι προχωράμε δυνατά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η διοίκηση δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα πει, α, ωραία, εμείς φτάσαμε την ομάδα στη Β' Εθνική, ελάτε πάρτε τη. Συνεχίζετε δυνατά. Μπράβο σας. Μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Αλέξη
0: μου. Καλημέρα και συγχαρητήρια και πάλι. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, από τον ισχυρό παράγοντα του ΑΠΣΕ Ζάκυνθος, τον Αλέξη Θανάση. Έναν από τους ισχυρούς παράγοντες, γιατί όλοι συνέβαλαν τα μέγιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα λεπτό πριν τις 10 για την ακρόαση και σήμερα. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί λόγω της Ένωσης των Επτανήσεων με την υπόλοιπη Ελλάδα, 21 Μαΐου. Θα τα πούμε 22 την Παρασκευή. Μένετε εδώ όμως, συντονισμένοι. Σύνδεση με Real FM ευθύς αμέσως. Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του. Μακρύ Δελατόλας. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη. Με πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 σύνδεση με Real FM. Και ζωντανές εκπομπές ενημερωτικές αλλά και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μικρό μουσικό διάλειμμα. Και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα. Και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν αύριο. Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο, μην τους ξεχάσετε. Καλή σας μέρα, προσοχή στους δρόμους, φίλες και φίλοι. Μεγάλη προσοχή, καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
5: Μερείς συνεργασίες σε εμπόριο, στρατό και οικονομία βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Άγνωστοι έριξαν τα ξημερώματα φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης μετρητών έξω από σούπερ μάρκετ στο πρώτο ράφτη. Απέσπασαν τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
6: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ για τον χαμό του Κάρι Ισκάρη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί τη σεζόν 1988-1989 στον Ολυμπιακό και ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που είχε παίξει στους Ερυθρόλευκους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Ανεμιβόρειο δυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα. Αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις.

Τώρα κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς, με το πληκτρολόγιο, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μου κάνει τεράστια εντύπωση, παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν, έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών? Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα 2 αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο, εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το ΚΙΣΕΑ δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί? Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας
που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του.

Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την οσμή στα Νότια. Μου λέει: ταπεινή μου γνώμη, Νίκο, είναι ότι η οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού, όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό.

αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα γι' αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης. Και σύμφωνα με αυτό, το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε βρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί. Τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί, να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη.
Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτω για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι.

0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα, ο Χατζηχρήστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα γρήγορα, θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα, η καθημερινή, ως μία αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Money. Oh girl.
Η εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξης τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. Τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η ελεύθερη ώρα, παράνομη η επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καταρχήν μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
0: Δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο.
1: Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
0: Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είμαι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την άλλη Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 η ώρα στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη της συνοδέλφουσας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσινγκτον.
0: Εξαιρετική.
1: Και επίσης του Ευάν Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
0: Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
1: Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την υπερηθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρη, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω Νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου, είτε την συμφωνία την έσχατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
0: Είναι πολύ κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
1: Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια.
0: Σωστά.
1: Και κοινά αμυντικά project τα οποία,
0: σωστά. Πολύ σωστά.
1: Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
0: Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
1: Θα σας πω. Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντας, γιατί το λησμόνησα, ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία Είναι μια χώρα που έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τετελεσμένα. Ξέρει πώς είναι να δημιουργεί τετελεσμένα. Βλέπει Κύπρος, βλέπει Συρία, βλέπει Ιράκ. Και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα και εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω, πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο η γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο ΑΙΚΑΟ, που αφορά στον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο? Σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος, και κατατεθεί παραπέμφθηκε σκαλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση με μικρή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον έχει αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεκτέλεση, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλη, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλη σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλη όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες, χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
1: Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει 3 επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντίρρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, τώρα μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί, ξαναλέω αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί, η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση, δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Πανηγύρια χθες το βράδυ στο Λονδίνο για την Arsenal που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Premier League μετά από 22 χρόνια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Και αυτό έγινε γιατί έκανε γέλα η Manchester City, ήρθε εκτός έδρας στο πάλι 1-1 με την Bournemouth. Μάλιστα έχανε μέχρι τις καθυστερήσεις. Η Arsenal έχει 82, η City δεύτερη με 78. Ό,τι και να γίνει στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακόμη χθες το βράδυ η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Η Chelsea έκανε ένα βήμα για τη συμμετοχή στην Ευρώπη και στο Conference League. Έχει 52 βαθμούς, είναι στην 8η θέση. Η Tottenham 17η με 38 βαθμούς θα παλέψει για την παραμονή με την West Ham. 18η με 36 βαθμούς η Tottenham. Τελευταία αγωνιστική West Ham Leeds, Tottenham Everton. Μένουμε στο νησί. Αποβλήθηκε η Southampton από το τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπία που έκαναν οι άνθρωποι.
0: Ορίστε, κατασκοπία.
3: Λόγω κατασκοπία,
0: ναι.
3: Πήγαιναν άνθρωποι τη και κατασκόπευαν είτε με φωτογραφικές μηχανές είτε με βίντεο τις προπονήσεις των αντιπάλων Oxford, Ipswich, Middlesbrough. Αυτό αποδείχθηκε και τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα της Championship και τη θέση της στο τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην Premier League θα την πάρει η Middlesbrough, η οποία θα παίξει με τη Hull. Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες αυτά.
0: Ναι, αυστηρή η τιμωρία, πολύ.
3: Ιδιαίτερα
0: το γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το προνόμιο να παίξει σε τελικό για την άνοδο.
3: Όπου εκεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship στην Premier League.
0: Πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πολύ σωστά. Και έχουν εξασφαλίσει την άνοδο, η Ipswich και η Coventry και θα παίζει το τρίτο εισιτήριο η Southampton. Λοιπόν, στις 10 απόψε, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Τελικός Europa League. Η Aston Villa αντιμετωπίζει τη γερμανική Freiburg. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Οι Άγγλοι, αν σηκώσουν την κούπα και διατηρήσουν τέταρτη θέση στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τέλη Ιουνίου και θα εισέλθει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αρχές Αυγούστου το τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Δεν συμπαθούσα που δεν συμπαθούσα το γερμανικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Μου δίνεις πρόσθετο κίνητρο για να είμαι με τους Άγγλους.
3: Εντάξει, και η γαλλική ομάδα όμως καλή, μεγάλη, αλλά εμένα με έχει πληγώσει γιατί δεν απέκλεισε την Nottingham Forest, αλλά στη δεδομένη στιγμή.
0: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
3: Άλλο θέμα.
0: Μην μπερδεύεις τα θέματα.
3: Η Aston Villa, όπως θα το κάνουμε, έχει πιο βαρύ όνομα.
0: Και αφού συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα την υποστηρίξουμε.
3: Λοιπόν, πάμε και για τον Ολυμπιακό Ευρωλίγκα. Τελική ευθεία για το Final Four. Αύριο μετά τις 5 το απόγευμα είναι η συνεντεύξη των 4 ομάδων. Η Φενέρ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ξέρουν το σύστημά μας, ξέρουν πώς πρέπει να τη βγάλουμε, ξέρουν πώς είναι να μας βγάλουν εκτός συστήματος. Ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσι. Θα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με ρυθμό το παιχνίδι. Είναι γραφτό για εμάς, πρόσθεσε, να πάρουμε φέτος την κούπα. Φυσικά όλα θα τεθούν την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο παιχνίδι των ημιτελικών και μετά. Βλέπουμε τι θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου...

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ρίσμα 92.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απειλήσε ξανά με στρατιωτική επίθεση, δίνοντας προθεσμία στην Τεχεράνη 2 με 3 ημέρες να καταλήξει σε συμφωνία. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, απαντά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παραμένουν οι υψηλές πτήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $110 το βαρέλι. Η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βέλη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομολογός του Πούτιν σε κοινό ανακοινοθέν. Οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν και ο κόσμος κινδυνεύει με επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε την εμπορική συμφωνία που επετέφθη ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σημείωσε ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα προς ένα πιο ισορροπημένο διατλαντικό εμπόριο. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε άλλον ασθενή 59 ετών, με τον οποίο νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο έπειτα από έντονο καυγά. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Ξεπερνούν τους 130 οι νεκροί από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημάνει υγειονομικό συναγερμό. Συνελήφθη 20χρονος στη Θεσσαλονίκη, που μαζί με 5 άτομα ξυλοκόπησαν και αποπειράθηκαν να ληστέψουν το 35χρονο ξάδερφο του συλληφθέντος. Οι δύο άνδρες είχαν οικονομικές διαφορές.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τον Αμερικανό Λερνάρ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σε 30 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Γενέβης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αγαπητέ Real Blogger, προτιμώ τους Άγγλους από τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι πιο θεαματικό και πιο όμορφο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι άλλοι και στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι με τετραγωνάκια, με κουτάκια. Δεν ξέρω τι λέει ο Αντώνης Δελατόλας επί του προκειμένου.
1: Ενόψει
0: έχουμε τελικό Europa League σήμερα και αν κερδίσει η Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός σώζει ένα γύρο προκριματικό για το Champions League. Και λογικά υποστηρίζω αυτήν την ομάδα που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Τι να υποστηρίξω. Τι να υποστηρίξω. Τη Φράιμπουργκ.
1: Εγώ το μόνο έχω
0: και
1: να
0: με μαλώνει
1: είναι...
0: εδώ ο Real Blogger ο φίλος μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει μας έχουν δροσίσει και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Καλά μπουμπούκια και οι δύο.
1: Τι να πάμε, ποιο να πάμε.
0: Έχει άδικο, δεν έχει άδικο, αλλά...
1: Εγώ με την Arsenal είμαι πάντως. Μετά από 22 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα.
0: Πήρε πρωτάθλημα. Ενώ εγώ ο Κακομοίρης που είμαι Manchester United περιμένω ακόμα. Είμαι ακόμα, ζω εκεί στην εποχή του Ferguson.
1: Ρε Νίκο,
0: τι γίνεται.
1: Ο κύριος Παπαρόπουλος, ο οποίος ο
0: στρατηγός. Παπάρας, όχι Παπαρόπουλος, παρακαλώ. Ο στρατηγός Παπάρας.
1: Τι είναι.
0: Και ο πτέραρχος Παπαρίδης. Ο Παπαρόπουλος είναι ναύαρχος.
1: Τι είναι, είναι στο Γεθά Θικτάνκ.
0: Έχουν αναλάβει τη διοίκηση του στρατεύματος.
1: Σου έστειλα ένα μήνυμα και σε ρώτησα τι έγινε.
0: Έχεις δίκιο για αυτό που μου γράψες.
1: Και σου έγραψα ότι ορισμένοι από τους διαφόρους στρατηγούς πρώην, και μάλλον είπα ότι οι στρατηγοί είναι σύμβουλοι εταιριών εξοπλιστικών προγραμμάτων και είπε σωστά ορισμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι που απάντησες. Λέω τώρα και τα μηνύματά μας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι. Τι
1: η
0: να
1: αλήθεια
0: λέμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Ορισμένοι. Έτσι είναι ορισμένοι.
0: Και παίζουν,
1: λοιπόν,
0: και παίζουν έργα για να προωθούν συμφέροντα.
1: Τον άλλο τον έβλεπα έτοιμο για τις παλάσκες να πάρει και ήταν άνθρωπος 20 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, να μην λέω χρόνια. Τέλος πάντων, να πω και εγώ τη γνώμη μου, Φουκαράς. Η απόφαση να φύγουν οι Patriot από εκεί είναι η απόφαση του Γεθά.
0: Ναι.
1: Είναι στρατιωτική απόφαση.
0: Είναι στρατιωτική απόφαση. Αυτό είπα
1: με
0: και
1: τέτοια
0: εγώ.
1: Χαρακτηριστικά. Ναι. Η Patriot, στον πρωταξέρει καλά ο κύριος Παπαρίδης, ο οποίος στρατηγός, είναι αμυντικό όπλο για υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε από εκεί γιατί προφανώς ο πόλεμος με τα σύμπλην του Τραμπ εδώ 1,5 μήνα δεν έχουμε πόλεμο εκεί με την ένταση που είχε.
0: Και επίσης γιατί είναι προτιμότερο να καλύπτουν αυτοί οι πύραυλοι προφανώς κάποια άλλη περιοχή, ναι, όπως εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας.
1: Και δεν μπήκαν στην κούτα. Έτσι, ένα.
0: Δεν μπήκαν στην κούτα.
1: Και δεύτερον.
0: Και πάνε και αεροπλάνα εκεί που δεν υπήρχαν ποτέ στην Κάρπαθο.
1: Αντιθέτως, η απόφαση να πάνε μοιράζει εκεί είναι πολιτική απόφαση. Ως απάντηση στα διάφορα που ακούω. Και είπε ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω τώρα εγώ στα νέα, δεν το ήξε, δεν είχα δει τη δήλωση, το είπε μια υπερβολή. Πραγματικά υπερβολή, γιατί, και ξέρει ότι είναι υπερβολή, γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Λέει να συγκληθεί, λέει, εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύνοδο Κορυφής, για την τουρκική απειλή, για το νομοσχέδιο, από τα δημοσιεύματα.
0: Ναι, ο κύριος Φίλης είπε πριν από λίγο που τον είχαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, που είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, ότι καλό είναι να το δούμε πρώτα το νομοσχέδιο. Να ψηφιστεί, να υπάρχει και μετά να κάνουμε, ναι, τις κινήσεις.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει το εξής και προφανώς δεν ξέρω τι είπε και ο Σφίλης που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εδώ υπάρχει ένα νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Αν έχει δύο επίπεδα αυτό. Εάν έρθει το νομοσχέδιο με χάρτες, είναι το ένα επίπεδο. Και το δεύτερο είναι αν έρθει νομοσχέδιο με πλαίσιο μόνο και δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να το εξειδικεύσει με ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλο επίπεδο αυτό. Εάν έρθει με χάρτες, και προφανώς μπορεί να το στείλουν για τους δικούς του λόγους και στον ΟΗΕ, λέω, υπάρχει ένα θέμα στο πεδίο πράγματι έντασης. Δηλαδή, ένας Τούρκος πλοίαρχος, βάσει ενός νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Βουλή της χώρας του, μπορεί να μπει μέσα στα νερά τα δικά μας. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
0: Μεγάλο ζήτημα είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα, είναι μεγάλο.
1: Είναι ένα ζήτημα για αυτόν που, αν δεν μπει, έχει παραβεί ένα νομοσχέδιο της χώρας του που ψηφίζει Βουλή ή ένα προεδρικό διάταγμα. Εάν μπει, έχει παρέμβει, είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου και του δίκαιου της θάλασσας που δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένταση. Και επειδή προχθές είπες κάτι που δεν το είχα ακόμα εγώ πιάσει, δεν είχα αυτή την ένταση, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτή η ένταση. Προφανώς δεν είναι στο κλίμα της διάσκεψης των Αθηνών, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που υπάρχει τώρα.
0: Ναι, ναι. Στο κάλαθο των Αχρήστων την έχει πετάξει.
1: Βεβαίως,
0: ο Ερντογάν.
1: Διότι η διάσκεψη των Αθηνών, η διακήρυξη των Αθηνών, όπως το σωστά το λες, έχει και μια λογική ενημέρωσης για κάποια πράγματα που κάθε πλευρά θέλει να κάνει. Αυτό δεν τηρήθηκε τώρα στην ενημέρωση. Τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Αλλά επανέρχομαι, όπως λέγει ο κ. Φίλης, να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορεί ούτε να συγκληθεί τη Σύνοδο Κορυφής για τα δημοσιεύματα της Κουριέτ, ούτε να βγαίνουν οι στρατηγοί για να κάνουμε επιστράτευση.
0: Τώρα, για να κάνω εγώ μια ερώτηση άλλη όμως. Που...
1: Σε μένα.
0: Ναι, σε σένα.
1: Για να δω.
0: Η παρέμβαση Σαμαρά χθες για το θέμα αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Ένα ακόμα βήμα είναι, ναι.
0: Είναι ένα ακόμα βήμα.
1: Ένα ακόμα βήμα.
0: Ναι, έτσι το εκτιμά σήμερα και η εφημερίδα Εστία.
1: Ναι, και βλέπω ότι. Βλέπω, μου λένε, δεν έχω πάει από εκεί, δεν πρόλαβα να πάω και στον κύκλο διών του κύριου Βενιζέλου. Μου λέει, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πολλές συναντήσεις. Πολιτικές συναντήσεις στα κεντρικά σημεία των Αθηνών με πολλές πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ ξακουθώ να έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά αν γίνει όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Αν τις κόψει μερικές μονάδες, δυσκολεύει.
1: Είναι σημαντικό. Αν έχει στόχο το 30+, προφανώς είναι σημαντικό. Το άλλο που βλέπω τώρα, μου είπε κάποιος ότι υπάρχει, λέει, μια διαρροή του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, του Πασόκ, δεν ξέρω, μετά την κουβέντα συζήτηση που είχαν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στη Βουλή. Και λέει το Μαξί μου, μου είπαν ότι θα το καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Θα το ψάξουμε τι έχει συμβεί από τη Βουλή. Γιατί βγήκε, λέει, ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος και έκανε διαρροή της κουβέντας που είχαν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί θα σηκωθεί σκόνη το αργότερο.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο, μάλλον απευθύνεται σε σένα και όχι σε μένα. Λέει, ο Παναθηναϊκός μόνο 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα και έχουμε πέσει να τον φάμε. Εδώ ολόκληρη Άρσεναλ και το πήρε μετά από 22.
1: Ωραία παρηγοριά μου δίνει τώρα.
0: Γελάς.
1: Παρηγοριά, ωραία. Στο όταν φτιάξουμε το Βοτανικό.
0: Τότε, τότε το έχετε, ναι, συνδυάσει. Ναι.
1: Τότε θα έχουμε αλλαγές.
0: Φταίει δηλαδή η στοιχειωμένη λεωφόρος Αλεξάνδρας που δεν το παίρνατε τα 22 χρόνια.
1: Εντάξει, εκεί στο
0: 25, όχι 22.
1: Στο Βοτανικό θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. Από μετοχικές συνθέσεις μέχρι.
0: Όπα.
1: Όλα.
0: Όπα.
1: Άσε τα όπα, πάμε παρακάτω.
0: Όπα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έριξε στο πυροτέχνημα.
1: Δεν το δέχομαι το όπα.
0: Δεν συνεχίζω. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μία με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου στο κόμμα, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, και μία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κινήματος, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, μια και είστε και αρμόδια για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ., εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε όλοι τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν.
2: Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Αυτή είναι, εγώ σας λέω, ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ. Η αυτοφυλακή, παραδείγματος χάρη η τουρκική, μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις, λέγοντας πλέον εμείς έχουμε, λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
0: Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδράσει σωστά, κατά τη γνώμη σας? Θα έκανε κάτι διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στην κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων. Και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
2: Τώρα, μια που είπατε Βουλή και Χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την συζήτηση που είχαν στην αρμόδια επιτροπή με τον διοικητή της ΕΕΠ. Αυτό, Χεμήθεια, δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε, και εμείς οι βουλευτές, αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Είμαι, περπατάω στους δρόμους στο Αιγάλεο και στο Περιστέρι. Δεν έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως. Και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα, πρέπει αυτά να ψαχτούν, πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουν εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.

0: μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά, μα η κούραση και η ξύπνη.

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Καυγά. Η αστυνομία τον συνέλαβε.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
1: Για να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Χέρσι Κάμς, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
0: Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, λίγων από τα αριστερά. Αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω? Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια. Κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
0: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
1: Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέρα να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες του. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προδιοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
0: Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε εγώ...
2: Τι το μοιάζει το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
1: Ακούστε, να μιλήσουμε
2: κατά τη δεύτερη σοβαρά, δεν έχει θέση. Τι σημασία
1: έχει? Τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
2: Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
1: Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι και ο ΣΕΔΕΑ ο ίδιος το το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα, να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά ρωτήσω, την ανακοίνωση των κομμάτων.
2: Να ρωτήσω
1: τώρα,
2: κάτι τελευταίο.
1: Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές, θυμίστε μου κύριε Δελατόλα, πόσες φορές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
0: Καλά, και εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
2: Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
0: Και μάλιστα, χωρίς να είναι δεύτερο.
2: Σημασία έχει που βάζει καθένα τον πύχη. Κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Διαλύθηκε, το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαϊλασία από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένας να σας πει ότι μπορεί κανένας να σας πει, ακούστε με λίγο, μπορεί κανένας να σας πει ότι ανάλογα που βάζει κανένας τον πύχη της αισιοδοξίας του. Ο Τσίπρας του λέει έχασα 5 φορές, τώρα δεν θα χάσω, εσείς λέτε είμαι τρίτος, 10%, 12, 13 θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σας.
1: Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην σύντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι είτε 25 στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο πρόεδρος.
2: Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο, τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι και ακροατές
1: μας. Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος, ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος έτσι, στον οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει
2: να ακριβώς καλά, τον κόσμο. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Φωτιά έχουν πάρει τιμές πετρελαίου και καυσίμων λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βενζίνη αγγίζει πανελλαδικά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Δυσίωνες εκτιμήσεις των πρατηριούχων ότι θα φτάσει στα 2,15 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Άγριο έγκλημα μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τρόφιμο στραγγάλισε τον συγκατοικό του μετά από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
19: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
18: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
19: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
20: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Και εκεί.
22: Και εκεί.
23: Και εκεί.
24: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
25: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό και για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή, αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται, καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή, δεν πλήρωσαν τα τέλη, πώς λέγονται αυτά? Γιατί εδώ μπήκε κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή, αν υπάρχει.
1: Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι, υποτίθεται συμμαχικές, και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
2: Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
1: Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
2: Ναι, ναι, να το συνδέσουμε με το νομοσχέδιο.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια, τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια κτλ. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα, και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία.
2: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταμα που αφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία, στο βαθμό που είναι αυλαβής διέλευση. Άρα δεν τίθονται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να ετίθοντο λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει διεθνής αστυνομία να έρθει να σουδαλίσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες, 4 μπελαρά.
0: Πάντως ένα καλωδιάκι για να ποντίσουμε, μας βγαίνει η ψυχή.
1: Κοιτάξτε, είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους προχθές και έφυγε. Και το καλώδιο και ποντίστηκε, και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Και για να σας το πω έτσι και πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι casus belli για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και το ξέρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας, και γι' αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
0: Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μία λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι άνοπλες δυνάμεις. Από εκεί πέρα, εμείς στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την Ιρανική κρίση. Από εκεί και πέρα το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των στρατιωτικών.
0: Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνετε? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως σας είπα και πριν, βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκή έτσι, κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
0: Επομένως,
1: με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028, η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι 4 Μπελαρά, οι 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και οι 2 Ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, δεν χρειάζεται, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θέλουν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία λόγω όλων αυτών των προβλημάτων όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα-Τουρκία-Αμερική και Ισραήλ, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς καμιά φορά μπορεί να μας υποτιμούν, όπως ξέρετε, κακώς. Το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν και δεν το υποτιμούν και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα.

0: 52.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Πρίσμα 92 με θέματα, με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και από διάφορα έτσι απρόοπτα που απασχολούν τη χώρα μας, όπως έγιναν εχθές, όπου η μισή Αθήνα μύριζε αέριο από το μεσημέρι και μετά, ιδιαίτερα οι περιοχές του Νέου Φαλήρου, της Καλλιθέας, εκεί όλα τα νότια προάστια, εκεί και η κόρη μου το ίδιο μου είπε, δεν μπορούσε να βγει στο μπαλκόνι. Δεν ξέρω τι νεότερα έχουμε, ακόμη μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει μία σαφής εξήγηση. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στην Ζάκυνθο. Έθριος παραμένει να είναι, με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ και η υγρασία στο 63%. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, τα Places The Market. Με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο πεδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Αλλά έχουμε και καταστήματα Places The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40. Τα Places Food Service Casa Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Places The Market, κάντε τις αγορές σας, βρείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και στα αντιλιακά, μια και ξεκινάει τώρα η εποχή που πηγαίνουμε στις παραλίες, στις θάλασσες, κάνουμε βιλιοθεραπεία. Έχει προσφορές σε επώνυμες μάρκες αντιλιακών αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις από χτες. Το γύρο του κόσμου κάνει σύλληψη του πρωτότοκου γιου, του ιδιοκτήτη της Μπάνγκο, ο οποίος κατηγορείται ότι ευθύνεται για το θάνατο του πατέρα του, για το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντις, εβραϊκής καταγωγής από την Τουρκία, έφυγε η οικογένεια το 1955 νομίζω, ήταν ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 2004 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με τον γιο του κοντά στη Βαρκελόνη. Συνελήφθη λοιπόν εκτές στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας από την αστυνομία της Καταλωνίας. Ο γιος τώρα του επιχειρηματία δήλωνε όλο αυτό το διάστημα αθώος και καθ' όλη τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε με την υπόθεση του ατυχήματος και γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, μια και ο γιος είχε πέσει σε αντιφάσεις. Το 2024 έγινε αυτό το τραγικό γεγονός, όταν έγινε στις 14 Δεκεμβρίου, ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του. Ο 67χρονος έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι των σπηλαίων Μονσεράτ. Είναι μια περιοχή που την αγαπούσε πάρα πολύ και συνήθισε να κάνει πεζοπορία με το γιο του, τη σύντροφό του και με φίλους και με άλλα πρόσωπα. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα, όμως η μαρτυρία του γιου, ο οποίος ήταν μαζί με τον πατέρα του, δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες. Ο γιος έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης έτσι θολές περιοχές και περιέγραψε τα γεγονότα με τρόπο που δεν τέριαζαν με τις διαπιστώσεις της αστυνομίας. Είχε εξαφανιστεί και το κινητό του πατέρα του, δεν βρέθηκε ποτέ. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό και με τη μαρτυρία της φίλης, της συντρόφου του πατέρα του, η οποία δήλωσε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και στον γιο δεν ήταν ό,τι καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Ο πατέρας κάποια στιγμή είχε αποφασίσει να παραδώσει τα ηνία της εταιρείας στον πρωτότοκο γιο του, όμως μετά από 3 χρόνια διαπίστωσε ότι η εταιρεία βάδιζε προς την καταστροφή, έτσι αναγκάστηκε να ξαναεπανέλθει πάλι και να έτσι προσπαθήσει να ανακάμψει οικονομικά την εταιρεία. Μάλλον αυτό δεν άρεσε στο γιο και σκέφτηκε να βγάλει από τη μέση με αυτό έτσι το βίαιο και φοβερό τρόπο τον πατέρα του. Έτσι λοιπόν ο γιος του συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος νομίζω με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Τώρα θα πάει σε δίκη, συνεχίζονται οι έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας και οι ανακρίσεις, έτσι ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Πάμε να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Να πούμε ότι μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, της Ζακύνθου, τον κύριο Στέλιο Γουλιαρή. Μαζί του θα μιλήσουμε για το κλίμα που επικράτησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για το τι θα κάνει η νομαρχιακή για την πορεία προς τις εκλογές που μάλλον θα γίνουν το φθινόπωρο. Βέβαια ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στο συνέδριο ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη και μετά τη 1 η ώρα περίπου θα έχουμε τον Περιφερειάρχη, κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, για τα χρόνια πολλά, μια και αύριο γιορτάζουμε εδώ στα Επτάνησα την ένωση της Επτανήσου με την μητέρα Ελλάδα και θα πούμε και για την πορεία του τουρισμού
στα Επτάνησα, μια και είδαμε έτσι μια ανακοίνωση που πριν από μερικές μέρες που είχε βγάλει περιφέρεια ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος δηλώνει πάρα πολύ ευχαριστημένος με την πορεία του τουρισμού στα Ιόνια νησιά. Για να δούμε τώρα ένα άλλο έτσι θέμα ανησυχητικό. Έχει σημάνει συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σκάβουμε, λέει, τάφους και θάβουμε νεκρούς χωρίς γάντια, λένε οι ντόπιοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε εκείνη την περιοχή της Αφρικής, εκείνο το κράτος και στα γειτονικά εμφανίζεται αυτός ο ιός. Η Αφρική έχει θρηνήσει εκατομμύρια θύματα. Υπάρχει μια ανησυχία που εξέφρασε χτες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το εύρος και την ταχύτητα της επιδημίας, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να έχει διάρκεια. Αυτή η ανησυχεί λίγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ταχύτητα της επιδημίας που εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προειδοποιώντας ότι δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει έτσι λίγο χρονικό διάστημα, αλλά κάποιους μήνες. Εν αναμονή τώρα της άφιξης ιατρικού υλικού σε πολύ απομονωμένες περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που να πούμε ότι και αυτές οι περιοχές έχουν και εμφύλιο μεταξύ τους, υπάρχουν διάφορες μονάδες από βορρά, ομάδες από βορρά, νότου, ανατολικό και δυτικό που έτσι αντιμάχονται μεταξύ τους. Λοιπόν, είναι μια χώρα που μαστίζεται και με πάρα πολύ βία και απαγωγές έτσι κοριτσιών και μικρών παιδιών. Είναι πάρα πολύ έτσι τα πράγματα άσχημα εκεί και πολύ δύσκολο το έργο των υγειονομικών για να φτάσουν από τη μία άκρη της άλλης σε αυτή τη χώρα και να δώσουν ή να προσφέρουν την ιατρική τους περίθαλψη. Τώρα, μία ομάδα γιατρών των χωρίς σύνορα έχουν πάει στην πρωτεύουσα, όπου εκεί θεωρούν ότι είναι το κέντρο της επιδημίας. Και να πούμε ότι ο ιός Έμπολα προκαλεί μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό, έχει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Αλλά ωστόσο ειδικοί θεωρούν μικρό το κίνδυνο να προκαλέσει πανδημία αυτός ο ιός, που έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

0: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου.
1: Και από την Αφρική, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια έτσι ταλαιπωρημένη και με δυστυχισμένους ανθρώπους χώρα του κόσμου, στο Αφγανιστάν. Μια σιωπηλή ανθρωπιστική καταστροφή εκτιλήσεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και κανένας δεν ενδιαφέρεται από τον πολιτισμένο εισαγωγικά κόσμο. Εκεί κυριαρχεί ακραία φτώχεια, πείνα, κατάρρευση κοινωνικών δομών, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες σε αδιανόητες αποφάσεις όπως η πώληση των παιδιών τους και ιδιαίτερα των κοριτσιών για να εξασφαλίσουν τροφή ή ατρική περίθαλψη. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του ΟΗΕ, 3 στους 4 κατοίκους της χώρας αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες επιβίωσης, ενώ 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ένα βήμα πριν το λοιμό. Η ανεργία έχει εκτοξευθεί, η ανθρωπιστική βοήθεια έχει περιοριστεί δραματικά και το σύστημα υγείας λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι οικογένειες, βέβαια εκεί μπορώ να πω ότι το συνηθίζουν κιόλας, όπου πολλούν τα κορίτσια τους για ανήλικα μικρά κοριτσάκια ηλικίας 5, 6, 10, 12 ετών, τα πουλούν σε μεγαλύτερους άντρες. Με σκοπό να παντρευτούν, γιατί εκεί σε αυτή τη χώρα επιτρέπονται οι γάμοι ανήλικων κοριτσιών με μεγαλύτερους άντρες 50, 60, 70 ετών. Υπάρχει και μία δήλωση του 45χρονου Τζούμα Χάν, ο οποίος λέει ότι έχει κερδίσει τις τελευταίες 3-6 εβδομάδες ελάχιστα χρήματα. Έχει εργαστεί μόνο 3 ημέρες. Τα παιδιά μου, λέει, κοιμήθηκα πεινασμένα 3 συνεχόμενες νύχτες και θα αναγκαστώ να πουλήσω τα δίδυμα κοριτσάκια μου για να εξασφαλίσω χρήματα για την οικογένειά μου. Αυτά λοιπόν γίνονται εκεί. Από τότε που ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, τα νοσοκομεία δεν έχουν φάρμακα, τα μωρά πεθαίνουν από υποσιτισμό, οι γυναίκες, οι έγκυες γυναίκες που δεν επιτρέπεται τώρα να επισκεφθούν άντρες γιατρούς, γιατί οι γυναίκες που δούλευαν στο σύστημα υγείας έχουν απολυθεί, μια και θεωρείται απαγορευτικό για τις γυναίκες να εργάζονται στα νοσοκομεία και γενικότερα στην εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα εκεί στον πληθυσμό και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι,

στέλνεις. Πάμε να δούμε μια ευχάριστη είδηση. Ξεκίνησε η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας στο νοσοκομείο. Ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης τόνισε ένα έργο ουσίας ανθρωπιάς και ευθύνης. Έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία στο νησί. Όπως αναφέρεται στη δήλωσή του, η νέα δομή δίνει τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους εδώ στη Ζάκυνθο, χωρίς την ανάγκη μετακινήσεων εκτός νησιού. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην διαδικασία υλοποίησης του έργου στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ΕΚΤΗ, η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και τη συμβολή του προσωπικού του νοσοκομείου. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αχτύπης αναφέρει σκέψεις, οι προσπάθειες αλλά και οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί πριν από ένα χρόνο προς τους συμπολίτες μας. Σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά με την, δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του χημειοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ένα έργο ουσίας, ανθρωπιάς και ευθύνης.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό

0: Καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το, έτσι, το, την όμορφη μουσική που συνήθως ακούτε από μας. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου. Μαζί του θα συζητήσουμε και θα μας μεταφέρει το κλίμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γούλιαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είσαστε στο συνέδριο. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε το κλίμα του συνεδρίου.
1: Θα σας πω ότι...
0: Παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Ναι.
1: Θεωρώ ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές υπήρξε πάρα πολύ καλό. Ήταν αρκετά παραγωγικό το συνέδριο και οι εργασίες κύλησαν με απόλυτη ομαλότητα. Βγήκαν πάρα πολλά, κατά την άποψή μου, κρίσιμα συμπεράσματα για τον κομματικό μηχανισμό και πώς αυτός θα πρέπει να κινηθεί εν ευθέτω χρόνο. Έγινε μια πολύ εκτεταμένη παρουσίαση του μέχρι τώρα κυβερνητικού
0: έργου. Ναι.
1: Και θεωρώ ότι ήταν αρκετά τεχνοκρατική η αντιμετώπιση, τόσο όσων θα πρέπει να γίνουν, όσο και όλων όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Η νέα γενιά υπήρξε, έδωσε το δυναμικό παρόν της στο συνέδριο, όπως τις άλλες φορές που είχαμε δει.
1: Θεωρώ ότι αφήσαμε σαν Ζάκυνθος πολύ έντονο το αποτύπωμά μας στο συνέδριο που, το 16ο που έλαβε χώρα. Τόσο όσον αφορά το πολυπληθές στοιχείο της παρουσίας μας, θεωρώ ότι ο αριθμός ήταν υπέρτοτε ικανοποιητικός που παρευρέθηκε σε αυτό. Να ευχαριστήσω μέσω της εκδότητός σας και όλα τα μέλη, τόσο της ΔΕΠ όσο και τα απλά μέλη της παράταξής μας που μας ακολούθησαν και παρακολούθησαν και τις τρεις ημέρες της εργασίας του συνεδρίου. Οπότε ναι, η απάντησή μου είναι θετική. Θεωρώ ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Μάλιστα, νομίζω το είδατε, κυρία Μαριέτα, και από το...
0: Ναι, να μας το πείτε, από τη Ζάκυνθο, η εξέλιξη.
1: Είχαμε τρεις ομιλίες που έλαβαν χώρα κατά διάρκεια του συνεδρίου. Σε τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο είχαμε πολύ έντονη και σοβαρή εκπροσώπηση. Αλλά όσον αφορά και τις αρχαιρεσίες σε σχέση με την Πολιτική Επιτροπή, έχω την άποψη ότι πήγαμε υπέροχα καλά.
0: Ναι. Υπήρχαν μέλη της ΑΠΤΙΔΕ που εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Ναι, στην Πολιτική Επιτροπή, ναι. Και αυτό είναι μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Για να γίνει πιο συγκεκριμένη, κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, στην αρχή της συνεδρίασης, ψηφίστηκε η τροποποίηση δύο σχετικών άρθρων. Το πρώτο είχε να κάνει με τους 17 πρώτους που προέρχονται από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΕΒ. Τους 17 πρώτους κατά σειρά εκλεγμένους αυτής, μέλος της οποίας ήταν ο Νίκος Αγούρης, ο οποίος αυτόματα αποτελεί πλέον μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ακολούθως έγινε σχετική τροποποίηση στο άρθρο που αφορά τους προέδρους των ΔΕΠ ανά την Ελλάδα, και ύστερα από αυτή την τροποποίηση αποτελεί και ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος της ΔΕΠ Ζακύνθου, δηλαδή εγώ, μέλος αυτής. Ως εκ τούτου, ετούτη την ώρα έχουμε τετραπλή εκπροσώπηση σε αυτό το κομματικό όργανο, καθώς θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη αποτελούσε μέλος αυτής ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, αλλά και ο δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Στασινόπουλος.
0: Μάλιστα. Από τη Ζάκυνθο ήταν αρκετοί στο συνέδριο. Είδαμε τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΠ. Δεν ξέρω, ήταν και ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος.
1: Παρακολούθησε τη συνεργασία του συνεδρίου από τη δεύτερη μέρα και ύστερα. Και μάλιστα ήταν παρόν και στις ομιλίες των Ζακυνθινών και στις τρεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η άποψή σας για τις εχμές που ακούστηκαν στο συνέδριο από τον κύριο Νίκο Δένδια? Αναφέρθηκε σε Συγκεκριμένα σε περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών υπάρχει ενωτικό κλίμα μέσα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή έχει αρχίσει μια εσωστρέφεια?
1: Θα κάνω την ακόλουθη τοποθέτηση. Ναι. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις από ένα τόσο σημαντικό στέλεχος όπως είναι ο κύριος Δεδιασπού που προαναφέρατε,
0: ναι,
1: να έχει την όποια είδου τοποθέτηση, πολλό δε μάλλον όταν έχει προσφέρει και προσφέρει τόσα πολλά στην παράταξη αλλά και στη χώρα.
0: Ναι.
1: Όμως σε αυτό το πράγμα που με ρωτήσατε ακολούθως όσον αφορά την ενότητα, θεωρώ ότι τούτη την ώρα αυτή υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αρκετά μεγάλη συσπήρωση. Στόχος μας και ζητούμενό μας είναι να τη διατηρήσουμε, να την ενισχύσουμε και θα πρέπει να δίνεται βήμα στον όποιο να εκφράζεται, πάντα όμως με σωστό τρόπο.
0: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή αυτή έτσι η ενότητα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των εκλογών όποτε και όταν γίνουν. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα γίνουν το 2027. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, να γίνουν εάν προκύψουν βέβαια άλλα θέματα, έτσι. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε και αυτό με την Τουρκία τώρα και ήδη μας έχει ανησυχήσει αρκετά. Μπορεί να γίνουν και το φθινόπωρο, δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
1: Ασχέτως από ό,τι λέει.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και ομιλώντας ως πρόεδρος με την ιδέα του Προέδρου της ΔΕΠ Συγκίνθου, αυτό το κάνουμε από την πρώτη μέρα, να έχουμε σε απόλυτη γρήγορση τον εσωκομματικό μηχανισμό και τοπικά ακόμα περισσότερο και ανά πάσα και στιγμή να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ θα ακούσω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στο όποιο ενδεχόμενο, σας διαβεβαίνω ότι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι.
0: Μου δίνετε τώρα μια πάσα να σας ρωτήσω, έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες για πανενδεχόμενο για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου εδώ στη Ζάκυρθο και να σας πω, μια ακόμη ερώτηση. Θα κάνετε πρόταση στα προηγούμενα στελέχη του κόμματος που είχαν πλαισιώσει τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή ο κύριος Καλόφωνος, ο κύριος Πέτας, η κυρία Χριστίνα Τετράδη, όλα αυτά, ή θα πάτε σε καινούρια πρόσωπα?
1: Λοιπόν,
0: να με συγχωρείτε και την κυρία Λιβέρη.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιεκτικός γίνεται, γιατί με ρωτήσατε πολλά διαφορετικά ζητήματα. Οι διεργασίες λοιπόν και έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Να σας πω ότι είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία τόσο με τον Γενικό Γραμματέα όσο και με τον Διευθυντή του Κόμματος. Μάλιστα μόλις προχθές, ύστερα από το συνέδριο, είχα μια κατηδίαν συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη από καιρό στα γραφεία στην Πειραιώς. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε όλα όσα συζητήθηκαν ήταν ένα κομμάτι και αυτό. Δεν θα σας ανοίξω τα χαρτιά τότε την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο να σας πω ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών. Mm-hmm. Υπάρχει πληθώρα στελεχών με ικανότητες.
0: Mm-hmm.
1: Και με μεγάλο έρισμα στην ζακυθινή κοινωνία. Κανένας δεν πρέπει να μένει εκτός από αυτή τη συζήτηση. Όλοι είναι χρήσιμοι στο χώρο μας αλλά και στα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα κοινά. Ως εκ τούτου δεν αποκλείομαι κανέναν, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πρόσωπα διαθέσιμα που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτόν όταν φτάσει η ώρα. Mm. Ωστόσο δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
0: Είναι
1: γιατί,
0: βέβαια, είναι πολύ νωρίς, βέβαια. Τώρα να πάμε εδώ στα δικά μας. Το κόμμα εδώ στη Ζάκυρθο, τα στελέχη του, είναι γιατί σύμφωνα και με το δικό μου, όχι με το δικό μου και όλων των συναδέλφων το ρεπορτάζ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή βλέπουμε εμείς ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα ψηφοδέλτιο, από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Έτσι. Υπάρχει τώρα ένα συμπολίτης μας ο οποίος βλέπει με καλό μάτι στο να κατέβει υποψήφιος με τον κύριο Βελόπουλο. Εάν έχει ακουστεί και για τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Νικήτα Αρετάκη, ότι τον ενδιαφέρει να ξανασχοληθεί με την πολιτική σαν βουλευτής, και κάποιοι λένε με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν γίνει. Που σημαίνει ότι ο χώρος είναι λίγο διασπασμένος εδώ στο νησί. Τι βλέπετε εσείς, τι θα κάνετε γι' αυτό?
1: Αρχικά να πω ότι εμένα δεν μου προκύπτει, δίνουν τώρα ο χώρος μας είναι διασπασμένος, όπου δεν είναι. Τόσο με την τριβή την καθημερινή που έχουμε την σαντιφινή κοινωνία, όσο και γνωρίζοντας τούτη την ώρα σε επίπεδο στελεχών, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ του συνόλου. Αυτό λοιπόν εμένα δεν μου προκύπτει. Περαιτέρω να σας πω ότι θα περιμένω και εγώ και σαν πολίτης να ακούσω τα προγράμματα του καθενός που θέλει να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, πώς αυτός τοποθετείται σε σχέση με αυτή την πρόταση, και στο τέλος της ημέρας να υπάρχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό αποτύπωμα αυτών των προτάσεων. Γιατί τούτη την ώρα τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Οπότε θα περιμένω να ακούσω τις όποιες προτάσεις και τους συμμετέχοντες αυτά και ύστερα θα κρίνω.
0: Μάλιστα. Εσείς θα ξεκινήσετε μία σειρά έτσι επαφών και διεργασιών με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα δημοτικά διαμερίσματα, στις κοινότητες αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη, εδώ και ένα μήνα. Ήδη πραγματοποιήθηκε μία επίσκεψη στα Ρινά.
0: Α, στις Βολήμες.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω ότι πρόσθετα, όπου ακολουθήσαμε μαζί με τον κύριο Αχτύπη, και στα προσεχώς, πολύ σύντομα, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθούμε την περιοχή του Λαγανά. Οπότε στις επόμενες 10 μέρες θα κάνουμε μία αντίστοιχη επίσκεψη οργανωμένα. Είναι ζητούμενο αυτό. Είναι από τα πρώτα πράγματα που είχαμε δεσμευθεί, ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ κοντά στην κοινωνία, να ακούσουμε τα προβλήματα τα οποία μετά συνεχώς και αλλάζουν, και φυσικά να είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση. Γιατί είναι το πιο σημαντικό. Ό,τι κάνουμε στο τέλος έχει αποδείχθει τον πολίτη και θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Πάντως, εάν δούμε ότι τα πράγματα βαδίζουν προς εκλογές στο τέλος του καλοκαιριού, περιμένουμε και από εσάς, σε συνεργασία βέβαια πάντα με την κεντρική κυβέρνηση, να μας ανακοινώσετε τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία, να σας πω ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι ήθελε να προκύψει.
0: Από ό,τι καταλάβαμε θα είναι καινούργια πρόσωπα που θα έχουν όρεξη για δουλειά και για να συστρατευτούν μαζί στο κόμμα.
1: Εγώ θα πω να μην βιαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΠ, κύριο Στέλιο Γούλαρη, μίλησε για το συνέδριο. Το κλίμα στο συνέδριο ήταν ενωτικό, πάρα πολύ καλό, αλλά και για τις εκλογικές διεργασίες που από ό,τι καταλάβαμε έτσι έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά εδώ στη Ζάκυνθο και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έντονη είναι η φημολογία για ένα πρόσωπο από τα παλιά, ένας επιστήμονας, ο οποίος θα στελεχώσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Ζάκυνθο, με εμπειρία στον τόπο της τοπικής έτσι αυτοδιοίκησης. Μένει να ανακοινωθεί, εμείς δεν θέλουμε, το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του, γιατί μπορεί στο τέλος να μην θέλει. Μένει λοιπόν να ανακοινωθεί. Ξέρουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στο νησί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, όπου θα πραγματοποιήσει μία σειρά συναντήσεων για αυτό το θέμα, για τις εκλογές, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Βαρδακαστάνης στην εκπομπή μας, τον είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη εβδομάδα εδώ στη Ζάκυνθο, ότι το κόμμα δεν θέλει να πιαστεί εισαγωγικά με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή ότι θέλει να είναι έτοιμο εάν γίνουν εκλογές τέλος του καλοκαιριού. Εχτες φιλοξενήσαμε εδώ τον νομικό δικηγόρο κύριο Νικόλο Πέτα, μας έδωσε μια συνέντευξη που προκάλεσε αίσθηση, μας ανέλησε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σαρωτικές θα είναι οι αλλαγές στις εκλογές των Δήμων και των Περιφερειών. Ο κύριος Πέτας ήταν πάρα πολύ έτσι αναλυτικός σε αυτά που μας είπε. Συγκεκριμένα τόνισε, και έτσι θα είναι δηλαδή, ότι πλέον δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή, δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό 42% συν μία ψήφο. Δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Εάν τώρα κανένας συνδυασμός δεν πετύχει το συγκεκριμένο ποσοστό, δηλαδή το 42%, τότε ενεργοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο εξωτερικό υπάρχει αυτό το σύστημα της δεύτερης εναλλακτικής ψήφου. Δηλαδή, σε κάθε ψηφοδέλτιο, έτσι, πέρα από την κύρια επιλογή του ψηφοφόρου, θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής και δεύτερης προτίμησης ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς. Έτσι λοιπόν ο κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί να δηλώνει ποιο συνδυασμό, ποιον θέλει για δήμαρχο και ποιον θεωρεί ως την καλύτερη εναλλακτική επιλογή, σε περίπτωση που ο πρώτος συνδυασμός που επιθυμεί δεν εκλεγεί. Είναι αυτό το νέο έτσι μοντέλο, με αυτό θα ψηφίσουμε στις επόμενες έτσι εκλογές. Και τώρα ότι εάν κάποιος από τους δύο πρώτους δεν καταφέρει να ξεπεράσει το 42%, τότε θα εξετάζονται οι δεύτερες επιλογές των ψηφοφόρων που ψήφισαν τους μικρότερους συνδυασμούς. Δηλαδή στην πράξη θα προστίθενται στους δύο πρώτους υποψηφίους οι δεύτερες προτιμήσεις που έδωσαν οι ψηφοφόροι των υπόλοιπων συνδυασμών, και έτσι θα προκύπτει στο τέλος της ημέρας ο τελικός νικητής.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό.

0: runway. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
1: Άσε μαζένου πά.
2: Πώς είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Περιφερειάρχη κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο, μια και περιμένει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου θα παραστεί στις εκδηλώσεις για τις 21ης Μαΐου, εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο σε όλα τα Επτάνησα και εδώ στο νησί μας. Τώρα, η Ένωση των Επτανήσων με το Βασίλειο της Ελλάδας έγινε με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1864. Η Συνθήκη υπεγράφει στις 29 Μαρτίου του 1864 από τις μεγάλες δυνάμεις σε Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Και την Προσία και την Ελλάδα μέσω του εκπροσώπου της Χαριλάου Τρικούπη, και ίσχυσε από τις 21 Μαΐου 1824 όταν έφυγαν τα Βρετανικά στρατεύματα. Η απόφαση τώρα της Βρετανίας να δώσει το Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων αναφέρεται συχνά ως παράδειγμα εθελοντικής απειοκρατικοποίησης και βασίστηκε στο ότι κόστιζε πολύ η συντήρηση και των νησιών, ενώ δεν είχαν πια και τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία. Παράλληλα ήταν και μια κίνηση στήριξης στο νέο βασιλιά της Ελλάδος, τον Γιώργιο τον Πρώτον. Η συμφωνία τώρα προέβλεπε ότι τα νησιά θα έμεναν ουδέτερα, κάτι που τελικά ίσχυσε μόνο για την Κέρκυρα και τους Παξούς, ότι θα γκρεμιζόταν το κάστρο της Κέρκυρας και ότι το ελληνικό κράτος θα αναλάμβανε κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτά λοιπόν έτσι γιορτάζουμε αύριο 21 Μαΐου. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τα Επτάνησα, όταν πραγματοποιήθηκε η ένωσή τους με την Ελλάδα το 1864.

Να δούμε λίγο και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο, αύριο το πρωί. Θα ξεκινήσουν από τον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου της, του Καλαμακίου, αλλά και από αύριο θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί για την ιστορική επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Θα πραγματοποιηθεί και παρέλαση μπροστά από το, από το κτίριο της Περιφέρειας και κατάθεση στεφάνων. Να δούμε λίγο, σε λίγο, περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας.

0: σου.
1: Λοιπόν, 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Μετά, 11 η ώρα, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων και ακολούθως την προτομή του πρωτεργάτη της Ένωσης Κωνσταντίνου Λομβάρδου που βρίσκεται στο δικητήριο. 11:30 επίσης, στο χώρο μπροστά από την περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση των σχολείων. 1 η ώρα, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Γιάννη Κλαβδιανού στο παλιό δημοτικό σχολείο του Φιολιτίου. Εκεί θα τιμήσουν τον Ιωάννη Κλαβδιανό ή Φιολιτέο που κρεμάστηκε από τους Άγγλους προστάτες μετά από τα γεγονότα του Υψόλυθου. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και φορείς του νησιού. Μέσως μετά θα σας αναφέρουμε και πώς έγιναν τα τραγικά αυτά γεγονότα που στιγμάτισαν την ιστορία του τόπου μας. Και 7 η ώρα, απόδοση τιμής στο ενετικό κάστρο της πόλης, στα κελιά των φυλακών. Εκεί θα τελεστεί τρισάγιο, ενώ με τη δύση του ηλίου θα γίνει υποστολή της σημαίας. Αυτές λοιπόν θα είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η 21 Μαΐου.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να σας αναφέρουμε λίγο, μια και η μέρα έτσι το αναφέραμε πριν, ότι θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου στο Φιολίτη εις μνήμη του Γιάννη Κλαβδιανού. Λοιπόν, οι Άγγλοι σε αυτά τα γεγονότα κρέμασαν 5 πατριώτες. Βύθισαν τα πτώματά τους στην πίσα, τα έκλεισαν σε κλουβιά και τα τοποθέτησαν σε πασάλους όπου έμειναν 10 χρόνια. Είναι μια ιστορία που συγκλώνησε την Ζάγκυρθο και την έχουμε δει γραμμένη και στο βιβλίο του δημοσιογράφου κυρίου Γιάννη, του κυρίου Καμπουράκη, που αναφέρεται στα γεγονότα του Υψόλυθου αλλά και σε ειδική εκπομπή στη Μηχανή του Χρόνου. Λοιπόν, με λίγα λόγια, μετά την εκδήλωση της Επανάστασης του 1821, ο τουρκικός στόλος με επικεφαλή στον Καράλη είχε βρει ένα ασφαλές ορμητήριο εδώ στη Ζάγκυρθο, με τη βοήθεια βέβαια και των Άγγλων, που δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα στους Τούρκους, και έκανε τις επιδρομές απέναντι στην Πελοπόννησο. Έβρισκε δηλαδή καταφύγιο ο στόλος του Καράλη εδώ στο νησί μας και έτσι μπορούσε να κάνει επιδρομές στα παράλια της Πελοποννήσου, να σκοτώνει και να ελαττεί τις περιουσίες και να σκοτώνει τον κόσμο εκεί. Οι Άγγλοι ήταν ολοφάνερα εχθρικοί απέναντι στους Έλληνες επαναστάτες και βοηθούσαν απροκάλυπτα τους Τούρκους. Μπαινοβγαίνει ο Καράλης σε όποτε θέλει στο λιμάνι της Ζακύρθου, τρώει και πίνει με τον Άγγλο διοικητή του νησιού, το Ζακ Ανκί, ενώ τροφοδοτείται συστηματικά από τρόφιμα, νερό και μπαρούτι. Λοιπόν, από τη Ζάκυρθο θα έφυγε ο στόλος που ρήμαξε το Γαλαξίδι και το Αίγιο, και εκεί πάλι επέστρεψε για τροφοδοσία στις 27 Σεπτεμβρίου το 1821. Τώρα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε και αυτός να μπει στη Ζάκυρθο, αλλά φυσικά οι Άγγλοι του το απαγόρευσαν. Οι αρχές μάλιστα, όταν έβλεπαν τη σημαία της ελληνικής επανάστασης να ανεμίζει σε πλοίο ή βάρκες εδώ των Ζακυθινών, την κατέβαζαν με μανία και την έσκιζαν. Έτσι λοιπόν, στις 29 Σεπτεμβρίου ο τουρκικός στόλος απέπλευσε, αλλά ο Μιαούλης τον παρακολουθούσε από κοντά. Λίγα λεπτά μόλις ένα πλοίο απομακρύθηκε από τον τουρκικό στόλο, δύο ελληνικά πλοία με καπεταναίους τους Σαχίνη και Ραφαλιά το απέκοψαν και του επιτέθηκαν. Άρχισε μία ναυμαχία πολύ κοντά στη στεριά. Οι Ζακυρθινοί το έμαθαν και είχαν πλημμυρίσει την περιοχή εκεί στο Καλαμάκι. Εκείνη την περιοχή παρακολουθούσαν τα υψώματα, φώναζαν, προσπαθούσαν να ενθαρρύνουν εκεί τους Έλληνες και την παρακολουθούσαν ανήμποροι, χωρίς να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί δεν τους άφηναν οι Άγγλοι. Το τουρκικό τώρα πλοίο έχασε 20 από τους 60 άνδρες του και πήρε φωτιά. Οπότε ο καπετάνιος του αποφάσισε να το ρίξει στη στεριά, εκεί στην περιοχή του Καλαμακίου, για να βρει υποστήριξη από τους Άγγλους. Όταν το φλεγόμενο πλοίο προσάραξε στη θέση Υψόλυθος, δίπλα στην παραλία του Λαγανά, επιτέθηκαν οι Έλληνες, όπου παρακολουθούσαν την ναυμαχία μέσα εκεί στα ανοιχτά της θάλασσας, όρμησαν εναντίον του πληρώματος με πολύ άγριες έτσι διαθέσεις. Ο Άγγλος διοικητής, που δεν ήταν συνηθισμένος τους ντόπιους να έχουν αυτές τις άγριες διαθέσεις, έστειλε ένα στρατιωτικό απόσπασμα από 18 άτομα και έναν αξιωματικό για να περιμαζέψουν τους Τούρκους. Όταν έφτασαν εκεί, οι Βρετανοί βρέθηκαν μπροστά σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι εξαγριωμένοι Ζακυρθινοί, οπλισμένοι με ό,τι όπλα είχαν στα σπίτια τους, επιτέθηκαν και σε αυτούς και στους Άγγλους, σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας έναν αξιωματικό. Πήγε και νέο απόσπασμα από 50 στρατιώτες. Οι Ζακυρθινοί επιτέθηκαν και σε αυτούς. Και οι Βρετανοί κατακτητές αντέδρασαν με την αγριότητα που εκδήλωναν καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής τους εδώ στα Επτάνησα. Έτσι λοιπόν, στις 8 Οκτωβρίου του 1821 έφτασαν δύο φρεγάτες με πεζικό και πυροβολικό
και αρχηγό τον αρμοστή Άνταμ. Ο Άνταμ επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στο νησί μας, απαγορεύει την κυκλοφορία, κλείνει τις εκκλησίες και αρχίζει ελέγχους σε όλα τα σπίτια. Στείνει κανόνια και τηλεβόλα στα σταυροδρόμια και στις εισόδους των χωριών. Μαζεύει όλα τα τραπεζομάχηρα από όλα τα σπίτια. Διατάζει τους πιο έτσι πλούσιους και μορφωμένους πολίτες της Ζακύνθου να παρουσιαστούν στο στρατοδικείο και φέρνει τους φυλακισμένους ενώπιον τους κατηγορούμενους για εσκάτη προδοσία. Είχε στηθεί στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, είχαν στηθεί μια ολόκληρη σειρά από κρεμάλες, λες και η ετιμιγορία ήταν γνωστή εκ των προτέρων. Φυσικά ο πρόεδρος του στρατοδικείου ήταν ο ίδιος ο Άνταμ και μέλη του ήταν ο ταγματάρχης, λογαγός, υπολογαγός, όλη η στρατιωτική διοίκηση των Άγγλων εδώ στο νησί. Ξεκίνησε να γίνεται αυτή η δίκη παροδία. Ένας επιφανής πολίτης, ο Διονύσιος Καπνίσης, επέμεινε να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπιση στο δικαστήριο, τον τιμώρησε με την ποινή της Μπερλίνας και τότε παρουσιάστηκε ο γέροντας πατέρας του και ζήτησε να τιμωρηθεί αυτός. Οι Άγγλοι το δέχτηκαν και ετήταν η Μπερλίνα, μετέφεραν τον ηλικιωμένο πατέρα του σε όλη την πόλη, καβάλασε ένα γάιδαρο και έπειτα τον πήγα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου εκεί ένας λόχος από Άγγλους στρατιώτες άρχισε να του πετά αυγά στο πρόσωπο, μέχρι που άδειασαν τα δύο μεγάλα πανέρια που υπήρχαν εκεί. Λοιπόν, σε αυτή τη δίκη καταδικάστηκαν σε θάνατο 7 άτομα. Ο ένας πρόλαβε και το έσκασε στην Πελοπόννησο και ο ιερωμένος Παπακεφαλινός τη γλίτωσε, επειδή δεν τόλμησαν να τον σκοτώσουν. Τους άλλους 5 τους κρέμασαν αφού τους δίμευσαν τις περιουσίες τους και πέταξαν τις οικογένειές τους στο δρόμο. Βήθησαν λοιπόν, πώς έγινε όμως, αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας, βήθησαν λοιπόν τα πτώματα των κρεμασμένων σε βραστή πίσα, τα έκλεισαν σε σιδερένια κλουβιά και τα τοποθέτησαν σε πασάλους πάνω στο ύψωμα του προφήτη Ηλία. Τα 4 από τα 5 πτώματα καταφαγωμένα από τα όρνια έμειναν στον προφήτη Ηλία έως το 1831, δηλαδή 10 ολόκληρα χρόνια, ενώ το σώμα του Κλαβιανού που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του χωριού του Φιολίτη απομακρύθηκε από εκεί το 1836, δηλαδή 15 χρόνια αργότερα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι τα δραματικά γεγονότα του Υψόλυθου, όπως ονομάστηκαν και σφράγισαν την ιστορία του νησιού μας.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

πάμε να δούμε τώρα μία έτσι ευχάριστη είδηση. Πριν από λίγο μας ήρθε λοιπόν την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί μέσα στον Ιούνιο, επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη των οικογενειών απαιτεί βασική προτεραιότητα.

ταχύτητα. Είναι ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βασική προϋπόθεση να έχει δηλωθεί σωστά ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN στην ΑΔΕ. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025. Δικαιούχοι του μέτρου είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά, αλλά και νοικοκυριά που έχουν προστατευμένα μέλη, όπως ενήλικα παιδιά με αναπηρία που εξακολουθούν να θεωρούνται οικονομικά εξαρτώμενα. Πολύ καλή είδηση, το είχε αναγγείλει ο Πρωθυπουργός αυτό, ότι θα δοθεί βοήθεια με 150 ευρώ ανά παιδί. Βέβαια δεν φτάνουν αυτά, μπορούμε να πούμε, γιατί το κόστος της ζωής έχει ανέβει έτσι πάρα πολύ. Να δούμε και το τι θα γίνει με την υπογεννητικότητα. Όλο και λιγότερα παιδιά γεννούνται τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυνθο, και εδώ στο νησί μας έχουμε ακούσει και τις δηλώσεις του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίου Πόθου, όπου φέτος έχει παρατηρηθεί να είναι γεγραμμένα στα σχολεία για το σχολικό έτος 26-27 ακόμη λιγότερα πρωτάκια από την προηγούμενη χρονιά. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει. Έχουν πολλά προβλήματα τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται και αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι η κατοικία και τα πάρα πολύ υψηλά ενίκια.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποιες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στο νησί μας. Πάμε για την Κυριακή 24 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, μια μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Γίνε δότης μυελού των οστών». Την εκδήλωση διοργανώνει το ημερήσιο Γυμνάσιο Λιθακιάς στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. 25 Μαΐου, 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Σαρακινάδου, η θεατρική παράσταση «Τα άγουρα κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη. Πρωταγωνιστούν ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Τάνια Τρίπη. Τα άγουρα κεράσια του Μιχαήλ Άνθη είναι σε σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη. Είναι ένα δυνατό κοινωνικό θρίλερ που καταπιάνεται με την ενδοοικογενειακή βία. Η ιστορία τώρα ακολουθεί ένα ζευγάρι, το Στάθη και τη Φανή, που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη, εκείνος είναι γιατρός και εκείνη δασκάλα. Η φαινομενικά ήρεμη ζωή τους ανατρέπεται όταν έρχονται στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά του παρελθόντος, οδηγώντας σε μια σύγκρουση γεμάτη ένταση και ανατροπές. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση από ό,τι φαίνεται εδώ στο θέατρο του Σαρακινάδου την Δευτέρα 25 Μαΐου 9 η ώρα το βράδυ. Πάμε 30 και πάμε τώρα να δούμε τα 31 Πέμπτου την Κυριακή 8 η ώρα ξανά στο θέατρο Σαρακινάδου ο μάγος Σανχάρα, πολύ γνωστός εδώ στο νησί μας, η παράστασή του ως διαμαγείας. Ο κορυφαίος μάγος έρχεται ξανά στη Ζάκυνθο με ένα ανεπανάληπτο σόου γεμάτο μυστήρια, ανατροπές και μαγεία. Εξακολουθεί ο Μάριος να μας εκπλήσει ο Μάιος με πάρα πολύ όμορφες παραστάσεις και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο την Κυριακή συγκεκριμένα το βράδυ στο θεατράκι στην πλατεία Σολομού παρουσίασαν τα χορευτικά τους προγράμματα σχεδόν όλοι οι χορευτικοί σύλλογοι στο νησί με μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση όπου την είδαν όχι μόνο Ζακυνθινοί αλλά και ξένοι τουρίστες που είχαν έρθει στην πλατεία Σολομού.
1: Σαν στρατιώτης που μόλις

Για πάμε να δούμε μια είδηση σημαντική από την εξωτερική επικαιρότητα. Αφορά τον, μη τι άλλο, τον πόλεμο εκεί στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επισκέπτεται ευθυνδιαστικά την Τεχεράνη για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες. Το Ισλαμαμπάτ συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε να φέρει ξανά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης Ιράν και ΗΠΑ. Την Τρίτη, αν θυμάστε, ήταν να επιτεθεί στο παραπέντε, δεν έγινε αυτό. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήθελε να συνεχίσει τις επιθέσεις στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Οι χώρες του κόλπου προσπάθησαν μέσω της διπλωματικής οδού να αποτρέψουν αυτή την επίθεση. Τώρα βλέπουμε ότι ξαναξεκίνησαν πολύ έντονες οι διπλωματικές επαφές με τον Υπουργό των Εξωτερικών του Πακιστάν να πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη στην Τεχεράνη μέσα σε λίγες μέρες, με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Εξωτερικών μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς το Πακιστάν ενεργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ. Φιλοξένησε το Πακιστάν αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στις δύο πλευρές τον Απρίλιο, και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο κύκλο συνομιλιών. Να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, να ξέρετε ότι το Ισραήλ δεν συμπαθεί καθόλου το Πακιστάν και δεν του αρέσει καθόλου που το Πακιστάν ανακατεύεται σε αυτές τις συνομιλίες. Βέβαια, για την ώρα έχει αποφασίσει να απέχει και να έχει αφήσει την κίνηση αυτή των διπλωματικών συνομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

λοιπόν, πάμε να δούμε μία ανάρτηση που έκανε ο σεισμολόγος κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχετικά με την έντονη ασυνήθιστη οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής εχθές το μεσημέρι. Η οσμή στην Αττική, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Ο κόσμος βέβαια είχε τρομοκρατηθεί πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ έντονη, ειδικά κάτω στα νότια προάστια και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, στην Καλυθέα, κάτω στην Βούλα, Βουλιαγμένη. Ήταν πάρα πολύ έτσι στο Φάληρο, στο Νέο Φάληρο, στο Παλαιό Φάληρο. Μύριζε σαν μια μυρωδιά έντονη στην αρχή, αργότερα άρχισε να εξασθενεί, μια έντονη και ενοχλητική μυρωδιά αερίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί σε δηλώσεις του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Ενώ, όπως σας αναφέραμε, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, γιατί ο κόσμος στην αρχή έτσι πίστεψε ότι θα γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός και είχαν τρομοκρατηθεί όλοι. Δεν είναι αυτό το αίτιο, αλλού πρέπει να αναζητηθούν, αλλά βέβαια δεν είναι ειδικός, ενώ πριν από ορισμένους ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος έτσι αερίων, όπως το ραδόνιο. Αυτό λοιπόν είναι αέριο έχει παρατηρηθεί πριν από κάποιον μεγάλο σεισμό. Και οι άνθρωποι εκεί πήγε και το μυαλό τους ότι ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.

Να δούμε μία άλλη είδηση. Συνελήφθη λοιπόν εχθές το απόγευμα ένας οδηγός ταξί που χρέωσε υπερδιπλάσια χρήματα σε τουρίστες για να τους μεταφέρει από την Αθήνα στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχέας, καθώς χρέωσε στους τουρίστες 45 ευρώ έναντι 20 ευρώ που είναι το κανονικό από τη διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά. Και ο οδηγός δεν είχε θέση σε λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Οι τουρίστες έκαναν καταγγελία στην αστυνομία και έτσι ο οδηγός συνελήφθη. Έτσι είναι κάτι που δεν τιμάει την χώρα μας. Δεν είναι σωστό. Όταν μεταφέρουμε ξένους επισκέπτες θα πρέπει να βάζουμε το ταξίμετρο για να γράφετε πόσο είναι η διαδρομή. Τώρα, 20 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Μία ημέρα που θα πρέπει να λαμβάνουμε κάθε χρόνο ως αφορμή για περαιτέρω δυστοποίηση και δράση. Είναι οι μέλισσες λοιπόν, είναι πολύ σημαντικές. Είναι οι βασικοί επικονιαστές των περισσότερων φυτών. Δεν θα υπήρχε ζωή στη γη αν δεν υπήρχαν οι μέλισσες. Και δυστυχώς, παρά όλα αυτά τα ανεκτίμητα δώρα που μας προσφέρουν, αυτά τα πανέξυπνα κοινωνικά όντα κινδυνεύουν σήμερα από εξαφάνιση. Η προστασία των μελισσών είναι ζωτική σημασίας για όλα τα πλάσματα του πλανήτη μας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτά τα συναρπαστικά ζουζούνια που λέμε είναι πολύ σημαντικά για τη συνέχιση της ζωής και θα πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Οι μέλισσες υπάρχουν εδώ και 100 εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, και όλοι οι πολιτισμοί είχαν μύθους σχετικά με τις μέλισσες. Και η πρώτη καταγραφή συγκομιδής μελιού είναι σε μία σπηλαιογραφία, σε σπηλιές της Ισπανίας, όπου κατοικούσαν άνθρωποι 6.000 έως 8.000 χρόνια πριν.

0: θες.
1: Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Είναι περίπου 5 λεπτά πριν τις 2. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε μαζί μας μάλλον τον Περιφερειάρχη, κύριο Ιωάννη Τρεπεκλή. Μιλήσαμε όμως μαζί του, μας είπε να μεταφέρουμε τα χρόνια πολλά και τις ευχές για την αυριανή μέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς. Δεν μπόρεσε γιατί ήταν στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Τασούλα. Λοιπόν, αύριο τώρα ο Αντιπεριφερειάρχης, μάλλον κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστριας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κύριος Κώστας Τσίριγότης θα δεχτούν ευχές για την ονομαστική τους εορτή στο κτίριο της Περιφέρειας από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 9. Πολύ ωραίες έτσι εορταστικές εκδηλώσεις αύριο. Εμείς λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο και στην Ελένη, σε όλους, έτσι. Έχουμε πάρα πολλούς εδώ στη Ζάκυνθο που αύριο γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και για την αυριανή ημέρα. Θα είμαστε μαζί την Παρασκευή 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Γεια σας και καλό απόγευμα.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Αναλυτικά στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα.
6: Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή, με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο έπειτα από έντονο καυγά. Επί μια μισή ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ο δράστης έχει συλληφθεί.
5: Κινηματογραφική διάρρηξη τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Άγνωστοι έριξαν φορτηγάκι πάνω σε μηχάνημα ανάληψης χρημάτων έξω από σούπερ μάρκετ, άρπαξαν τις κασετίνες με τα μετρητά και εξαφανίστηκαν. Βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει η αστυνομία για να χαρτογραφήσει τη διαδρομή τους.
6: Ιστορική διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις?
5: Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμα το Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στο ΆΚΑ.
6: Μετά από 22 χρόνια, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της διοργάνωσης και μετά την ισοπαλία με 1-1 που έφερε η δεύτερη Manchester City με την Bournemouth.
5: Και στα του καιρού βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Διαδοχικά κύματα αστάθειας το Σαββατοκύριακο.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει σε ποια σημεία παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στο λεκανοπέδιο Αττικής.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε Πανόρμου Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ομόνοια μέχρι Θησίο και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Δεν έχει φρένο η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές λόγω των απειλών που ανταλλάσσουν οι ΗΠΑ και Ιράν και της αβεβαιότητας για το μέλλον της πολεμικής σύραξης. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι κινείται το Brent, πυροδοτώντας ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο και οι εκτιμήσεις δεν είναι ευίωνες. Στο 1,84 έχει ανέλθει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία χωρίς την επιδότηση στην Αντλία θα είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι μετακινήσεις κοστίζουν πλέον πολύ ακριβά και το κόστος της ενεργειακής κρίσης που μετακυλείται σε όλα γονατίζει, Δημήτρη Χριστούλια, τους πάντες.
8: Πάμε να δούμε, Βασίλη, τι γίνεται σήμερα με την τιμή του πετρελαίου Brent, που πραγματικά μοιάζει με καρδιογράφημα, καθώς κάθε δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζει την τιμή του μαύρου χρυσού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται το πετρέλαιο Brent σε $109 το βαρέλι. Έχει μία μείωση της τάξης του 3%. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι χτες είδαμε το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 110-111, είχε φτάσει και $112 το βαρέλι. Άρα η τιμή του Brent παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και στις τιμές των καυσίμων της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και μιλήσαμε πριν από λίγο με εκπροσώπους, με κορυφαίους εκπροσώπους των παρτηριούχων καυσίμων, μας είπαν το εξής. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, η αμόλυβη βενζίνη, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά.
5: Δημήτρη, την είδαμε σε πολλά πρατήρια 2,13-2,14.
8: Και στην επαρχία 2,25 και 2,30 πρέπει να σου πω. Το θέμα με την αμόλυδη βενζίνη πραγματικά έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε πολλούς οδηγούς αυτοκινήτων, οι οποίοι πραγματικά βλέπουν την τιμή να εκτοξεύεται. Μόνο την περασμένη εβδομάδα πρέπει να σου πω ότι η αμόλυδη βενζίνη αυξήθηκε κατά 8 λεπτά. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής, εάν δεν υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση του πετρελαίου Brent, βλέπουν, το εκτιμάνε ότι η αμόλυδη βενζίνη μέχρι την Παρασκευή ενδεχομένως να έχει φτάσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ή και μπορεί, Βασίλη, να τα έχουν ξεπεράσει.
5: Θα ξεπεράσουμε την τιμή όταν ξέσπασε η κρίση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, Δημήτρη, που ήταν 2,15 τότε και το είχαμε πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία.
8: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, πολύ σωστά είπες ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση στην Αντλία, που πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει παράταση του μέτρου και τον Ιούνιο, προκειμένου να μην ξεπεράσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, διότι δεν είναι ότι αυξάνει μόνο το κόστος μεταφοράς των πολιτών, των οικοκυριών. Είναι
5: ένα κόστος που μετακυλιέται σε όλους τους πολίτες.
8: Ακριβώς, και φαίνεται ήδη, Βασίλη, στον πληθωρισμό, ο οποίος έχει φτάσει στο 5,4% πλέον, και κοντολογείς να σου πω τα εξής. Πλέον η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξηθεί σε πάνω από 35, 36, 37 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχή του πολέμου. Το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση έχει αυξηθεί και πάλι 24-25 λεπτά. Όπως συνηθίζω να λέω στην Ελισάβετα, αυτή φορά θα το πω σε σένα. Εάν πραγματικά θέλεις να βάλεις τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη, θα πρέπει να πεταχτείς εδώ κοντά μέχρι τη Φλόρινα ή να πάρεις το καράβι να πας μέχρι τη Χίο.
5: Γειτόνια στέλνουν, ναι, αν τους πάρω τηλέφωνο.
8: Και αν θέλεις πραγματικά, μακάρι, και αν θέλεις να πάρεις πετρέλαιο κίνησης, το φθηνότερο πετρέλαιο κίνησης είναι στην Πέρια. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Πραγματικά υπάρχει αβεβαιότητα. Αυτό επίσης, Βασίλη, και κλείνω με αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι το εξής. Επειδή μας ρωτάνε πολλοί ακροατές τι θα γινότανε εάν σταμάταγε αύριο το πρωί ο πόλεμος, τι θα γινόταν με την τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε $110 το βαρέλι. Οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αύριο, εάν σταμάταγε ο πόλεμος, δεν θα έπεφτε κάτω από τα $80 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς έχουν πληγεί σημαντικές υποδομές και δηληστήρια και λιμάνια στη Μέση Ανατολή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα πέφτει κάτω από τα $80 το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου.
5: Θα απαιτηθεί πολύ καιρός για να φτάσουμε στα προσήραξη στη Μέση Ανατολή επίπεδα.
8: Και κλείνω λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Να δούμε και εκεί αν θα υπάρξουν κάποιες ανατιμήσεις. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε το θέμα από κοντά.
5: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
6: Και πώς να μην πάρουν αλήθεια φωτιά τα καύσιμα από τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τα ξημερώματα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης κατά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άραχτσι προειδοποιούσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Θα συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Εκατέρωθεν και πάλι απειλές. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιθέσεις, εφόσον δεν δεχτεί τους όρους της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, δήλωσε τα ξημερώματα, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μιλώντας δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ακόμη βαρέως κτυπήματος. Όταν ρωτήθηκε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει, μίλησε για περιθώριο 2 ή 3 ημερών, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν μια ώρα μακριά από την απόφαση να εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων, σπάζοντας την εκεχηρία. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος JD Vance έστειλε και αυτός διφορούμενα μηνύματα, μιλώντας για πρόοδος διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, αλλά διευμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γεμίσει τα όπλα και κρατούν το δάκτυλο στη σκανδάλη. Παρά τις διαδοχικές απειλές, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Το Κατάρ ζήτησε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, ωστόσο καμία δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Οι ίδιοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ εμφανίζονται ασταθείς και μεταβαλλόμενοι, ενώ η Ιρανική ηγεσία θεωρεί ότι κάθε ένδειξη συμβιβασμού ερμηνεύεται από τον Τραμπ ως αδυναμία και οδηγεί σε νέες απαιτήσεις. Γι' αυτό επιλέγει να παραμείνει αμετακίνητη μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώσουν πρώτες ότι ο πόλεμος τελείωσε. Η στάση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, δεν αποδίδεται μόνο σε ιδεολογία αλλά και στην πεποίθηση ότι η αμερικανική στρατηγική είναι απρόβλεπτη και χωρίς ξεκάθαρο τέλος.
6: Σέρνεται μια κατάσταση με συνέπειες που όλοι βλέπουμε για τον πλανήτη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι Ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, με νεκρούς και τραυματίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
5: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για την προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε την ατμόσφαιρα, κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων. Οι αρμόδιοι μετά από ελέγχους διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε διαρροή. Παρόμοιες αναφορές για δυσάρεστη οσμή είχαν γίνει ένα μήνα πριν. Η Σοφία Γαλάνη, με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών, θα προσπαθήσει τώρα να μας διαφωτίσει για το τι προκάλεσε την έντονη δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου σχεδόν.
10: Ναι, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής που έγινε αισθητή στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα, όπως είπες. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Όπως ανέφερε το Υπουργείο, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιήθηκαν επίσης εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες στα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Όπως δήλωσε στο Real FM ο ίδιος, πως ανατολίζεται σε 2 σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
11: Πηγαίνει στη θάλασσα του Σαρονικού. Είναι τα δύο κύρια σενάρια. Ένα είναι από τη Σαλαμίνα πέραμα, όπου γίνονται εργασίες διάλυσης και επισκευής πλοίων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν κινητοποιηθεί αυτές οι ουσίες, να έχουν βγει στον αέρα η διαδικασία επισκευής ή διάλυσης ενός πλοίου στην περιοχή αυτή. Ή πραγματικά να είναι από ένα δεπεξαμενόπτωτο που είναι αγκυροβολημένο έξω από την Αίγινα. Εκεί είναι ένας κλασικός τόπος πυρήνας αγκυροβολιών στον Σαρονικό, το οποίο κάνει καθαρισμό τη δεξαμενή. Κινητοποιείς ό,τι υπολείμματα υπάρχουν, εκ των οποίων είναι προσδοκημένες αυτές τα υπολείμματα, αυτές οι ουσίες, οι οποίες είναι τυπικές ουσίες, δηλαδή είναι εύκολα στον αέρα και θα μυρίζουν έντονα.
10: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι κάτι επικίνδυνο.
11: Όχι, δεν θα έλεγα ότι μας ανησυχεί. Είναι ουσίες που ουσιαστικά είναι πρόσθετα που βάζουμε εμείς, οι άνθρωποι, οι μηχανικοί, για να μπορούμε να εκμηλατούμε την πιθανή διαρροή. Άρα το συστήμα δεν είναι φυσικό αέριο που έχει διαρρεύσει, είναι μόνο το πρόσθετο το οποίο κινητοποιήθηκε από τις πηγές αυτές των μεταφορών, δηλαδή σε ξεμενόπλια. Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι κάτι το οποίο δεν μας επηρεάζει από όψη τοξικότητας, μας επηρεάζει από όψη κακής οσμής. Περιμένουμε λίγο να δούμε τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων του αέρα για να δούμε την ανίχνευση αυτή των αντίστοιχων πραγμάτων των μορίων αυτών στην ατμόσφαιρα της Αττικής. Αυτό θα τη βεβαιώσει δηλαδή αυτή την ανάλυση του ασύλου προηγουμένως.
10: Στη θαλάσσια ρήπανση απέδωσε το φαινόμενο ο Κωνσταντίνος Φιτιάνος, καθηγητής χημίας του περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
12: Η θεωρία δική μου, η άποψη δική μου είναι ότι προέρχεται καταρχάς από τη θάλασσα. Ναι. Δεν τόσα χρόνια που ψάχνουμε, ούτε διαρροές υπάρχουν από αέρια ούτε τίποτα. Λοιπόν, και τη θάλασσα και συγκεκριμένα λόγω ρύπανσης, τα φύκια, ξέρετε, εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο. Την άνοιξη και το φθινόπωρο. Έχουμε απότομα αύξηση θερμοκρασίας, οπότε έχουμε αύξηση της παραγωγής του φυτοπλακτών και αυτά κάποια στιγμή όταν φτάσει το μάξιμο της παρασύρου και αποσυντίθεται. Και πλέον το οξυγόνο δεν επαρκεί για την αποσύνθεσή του, με αποτέλεσμα να εκλείονται αερόβιες συνθήκες, αντικαθίστα από αερόβιες, εκλείονται δίσως με αέριο όπως είναι οι μερκαπτάνες, το υδρό, το μεθάνιο κτλ. Κατά την άποψή μου αυτό οφείλεται και στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα από ό,τι διάβασα δεύτερη φορά πάλι Μάιο παρουσιάστηκε. Δεν είναι σύμπτωση αυτό, μπορεί να γίνει και σε αυτό μια μόνιμη κατάσταση.
6: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στην τριήμερη με τοπική σύγκρουση που αναμένεται στη Βουλή μέχρι τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχή έγινε με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει για την υπόθεση των υποκλοπών. Με επιστολή που απέστειλε το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος σχολίασε δεικτικά ότι ο κ. Τζαβέλας προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία παρότι είχε υπογράψει ο ίδιος διατάξεις παρακολούθησης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Πασόκα έστρεψε τα πειρά του και κατά του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Από την Επιτροπή θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι η δεύτερη συνεδρίαση με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Αρχίζουν από αυτό, ματαιώθηκε προφανώς η συνεδρίαση μετά την επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον κύριο Μπούρα. Ο κύριος Τζαβέλας επί της ουσίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα αίρισμα στο Σύνταγμα το οποίο να δικαιολογεί την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Υποστήριξε ότι αυτό θα προσέβαλε τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών και θα δημιουργούσε μια σχέση υπεροχής της μιας εξουσίας έναντι της άλλης, εν προκειμένου της Βουλής, της νομοθετικής εξουσίας έναντι της δικαστικής.
6: Γιατί έχει υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό της Βουλής για κλίση και ακρόαση δικαστικών
13: ακριβώς
6: λειτουργών.
13: Επί της ουσίας, ο κύριος Τζαβέλας αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι η διάταξη στον κανονισμό της Βουλής, η οποία προβλέπει την κλίση ανωτά των δικαστικών λειτουργών, δεν ερίδεται στο Σύνταγμα και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, προκάλεσε μια μεγάλη αναστάτωση στην συνεδρίαση της Επιτροπής η επιστολή του κ. Τζαβέλα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη άρνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει στην Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως απαράδεκτη και την απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση να ματαιώσει τη συνεδρία της Επιτροπής προκειμένου να μην συζητηθεί η υπόθεση του κ. Τζαβέλα. Αυτό που έγινε ήταν η συνεδρίαση, η πρώτη συνεδρίαση με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Δεμήρη. Ναι. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ επεισοδιακή συνεδρίαση με πάρα πολύ υψηλούς τόνους στις περίπου 5 ώρες που διήρκεσε η Επιτροπή.
6: Να υποθέσουμε κυρίως ανάμεσα στον κύριο Δεμήρη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
13: Ακριβώς. Φαίνεται ότι το θέμα το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή ήταν η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη και οι λόγοι αυτής. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κύριος Δεμήρης υποστήριξε ότι υπήρχε μεν έγγραφο το οποίο είχε τους λόγους, περιλάμβανε τους λόγους της παρακολούθησής του και όπως είπε μάλιστα αυτό παραδόθηκε και στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ωστόσο, ο κύριος Δεμήρης φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι δεν το έχει δει ποτέ. Μια φράση η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και πολύ έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά κυρίως του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν παρόν σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος.
6: Και αυτό δείχνει και το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ήταν παρούσα και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
6: Άρα δύο αρχηγοί κομμάτων αντιπολίτευσης έδωσαν το παρόν σήμερα.
13: Σωστά, στην συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι επειδή κατά τον κανονισμό της Βουλής η συνεδρία είναι απόρριτη, διεξήχθη επειδή αφορά σε θέμα το οποίο ανάγεται στις αρμοδιότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάσσουν το απόρριτο και μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Ωστόσο, διέρευσαν αυτούς οι διάλογοι από κόμμα της αντιπολίτευσης, από τον διάλογο που είχαμε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Δεμήρη, είναι χαρακτηριστικό ότι με τη λήξη της συνεδρίασης Επιτροπής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, φώναζε στους διαδρόμους ότι εδώ έχει διαπραχθεί αυτόφορο κακούργημα και θα πρέπει να επέμβουν άλλες αρχές.
6: Βάζεις μια νοτελεία, Γιώργο, για να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την υπόθεση των υποκλοπών. Η Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
14: Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν προκύψει και από τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα. Πρέπει αυτά να ψαχτούν. Πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης.
6: Οι εντάσεις, βέβαια, Γιώργο, έχουν αρχίσει από χθες με την τροπολογία για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Η Ευρωπαίη Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τη ρυθμίση αυτή, επισημένοντας ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τι ακριβώς προβλέπει η τροπολογία και τι απαντάει η κυβέρνηση, Γιώργο?
13: Επί της ουσίας, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για τα πλημελήματα, τα οποία αφορούν σε υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με βουλευτές και για τους οποίους έχει αρθεί ασυλία, από τη μέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, το ανώτατο σε 5 μήνες θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση. Θα πρέπει να έχει λήξει η εκδίκαση της υπόθεσης. Είναι για την ελληνική δικαιοσύνη ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος σε σχέση με τα όσα...
6: Πολύ στενά χρονικά όρια, ναι.
13: Ακριβώς. Και προκαλεί και την... Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιδρά η κυρία Κοβέση, ότι αν θα μπορείς μέσα σε αυτό το χρόνο να υπάρξει μια κανονική έρευνα, προκειμένου να οδηγηθεί και η δικαιοσύνη σε μια κανονική απόφαση, προκειμένου να έχει συγκεντρώσει και όλα τα στοιχεία. Ο κύριος Φλωρίδης, ωστόσο, εχθές ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι όχι μόνο ήταν ενήμερη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ήταν και σύμφωνη με το περιεχόμενο της τροπολογίας. Κατατέθηκε, ωστόσο, μια νομοτεχνική βελτίωση αργά το βράδυ, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισημείες. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνεις και θέτεις το ζήτημα της έντασης, όπως έθεσες και το συνέδεσες με το καυτό 48ωρο το οποίο έρχεται στη Βουλή αύριο με την πρόταση για την συγκρότηση Επιτροπής Προστατευτικής Εξέτασης. Θυμίζω, είναι πρόταση που έχει έρθει από το ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινή πρόταση κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της κ. Σαραμπατζή. Ενώ σήμερα ενημερωθήκαμε και επισήμως από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι την Παρασκευή το πρωί, αμέσως μετά δηλαδή τη συζήτηση για την προανακριτική, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί του αιτήματος που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, διότι σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων δεν ετέθη καθόλου το ζήτημα της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Οι πληροφορίες λένε...
6: Αν θα είναι 120 ή αν θα είναι η απόλυτη πλειοψηφία.
13: Η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει ότι είναι ζήτημα το οποίο άπτεται στην εθνική άμυνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να συνεχιστεί με τις πλειοψηφίες που ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή το 120, αλλά θα πρέπει να υπάρξει 151. Σε αυτή την περίπτωση, αν η Νέα Δημοκρατία δεν στηρίξει το αίτημα, προφανώς και δεν θα έχουμε συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.
6: Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμα φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες. Είχε σφοδρή αντιπαράθεση τόσο με τον κύριο Φλωρίδη όσο και με βουλευτές του ΚΚΕ.
13: Πολύ σωστά. Υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, με την πιο χαρακτηριστική αναφορά ότι εγώ είμαι δικηγόρος και δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημά σας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Μετά από λίγη ώρα είχε έναν καυγά με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που σε μια μορφή διαμαρτυρίας προφανώς σηκώθηκε από το έδρανο του Προέδρου, διέκοψε τις συνεδρίες και αποχώρησε. Και εκεί, με κλειστές τις κάμερες, η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιπαρατέθηκε φραστικά πάρα πολύ έντονα με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα, με την συζήτηση να κυριαρχείται από τα σόγια, από τα ξαδέρφια του καθενός και της καθεμιάς.
6: Συγκλονιστική διάλογη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο για το πλούσιο ρεπορτάζ.
5: Τηλεφωνικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες προγραμματίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με σκοπό να κινητοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών τους. Οι κλήσεις αυτές θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή και πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων. Το ζήτημα βέβαια, Κασιανή Βραχά, είναι να μας πεις τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του οποίου θα μας καλεί η ΑΔΕ να τον γνωρίζουμε.
10: Δυστυχώς, Βασίλη, δεν έχουμε τον αριθμό ακόμη, γιατί δεν έχουν αρχίσει και οι κλήσεις, οι 55.000 κλήσεις που σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς φορολογούμενους, οι οποίοι είτε έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές και απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων, είτε δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία. Την ώρα λοιπόν που τα ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ και οι φορολογούμενοι έχουν ρυθμίσει μόλις τα 5 δισεκατομμύρια, οι τηλεφωνικές κλήσεις θα λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο πρόληψης της περαιτέρω διόγκωσης οφειλών, με σκοπό αφενός τη φορολογική συμμόρφωση και την ενημέρωση των φορολογουμένων, αλλά και να αποφευθεί οι υποθέσεις αυτές να οδηγηθούν σε ελέγχους, δεσμεύσεις λογαριασμών ή και μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης, όπως προανέφερες και εσύ.
5: Ποιοι θα είναι τώρα, Κασιανή, οι εντός εισαγωγικών τυχεροί που περιλαμβάνονται στη λίστα που θα δεχθούν αυτή τη δυσάρεστη κλίση?
10: Αυτοί οι τυχεροί λοιπόν είναι όσοι έχουν παλιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Αυτοί που έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμισή τους. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα. Τηλεφωνική κλίση θα λάβουν και όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών εμπρόθεσμα. Και τέλος, εκείνοι που έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως μη υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ και άλλα. Στο επίκεντρο της ανεξάρτητης αρχής βρίσκονται οι λεγόμενες φρέσκες ληξιπρόθεσμες οφειλές, Βασίλη, γιατί δηλαδή τα χρέη που εμφανίζονται για πρώτη φορά, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τακτοποιηθούν γρήγορα. Στόχος είναι να μπει φρένο στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων χρεών και να συμμορφωθεί τουλάχιστον το 60% των φορολογημένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά οφειλές, ενώ παράλληλα η αρχή επιδιώκει να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι μικροοφειλέτες προηγούμενων ετών, οι φορολογούμενοι με μικρά ποσά οφειλών, τα οποία παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτή τη νέα πολιτική λοιπόν της ΑΔΕ, πριν να φτάσει η ώρα των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων, τουλάχιστον θα προηγείται τηλεφωνική ειδοποίηση. Στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει το νέο διευρυμένο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Η εφαρμογή του θα γίνει σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά στα κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά και τη δεύτερη στις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη για

Αντικατάσταση κουφουμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία τώρα μπορεί να προκύψει είτε από την αντικατάσταση παλιών air conditioning με αντλίες θερμότητας και άλλων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, είτε με την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσύφωνα. Η πλατφόρμα τώρα για την προετοιμασία των αιτήσεων ανοίγει στα τέλη Μαΐου, όμως η επίσημη υποβολή και η έγκριση των...

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hoku. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hoku σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
5: Μπορούν πλέον να βγουν στη σύνταξη στα 62 τους έτη και μάλιστα πλήρη σύνταξη, χωρίς να χρειάζεται και να απαιτείται πλέον τα 40 χρόνια ασφάλισης. Να πούμε όμως ότι αυτός ο κόσμος από τη μέρα που θα ανακοινωθεί η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά θα πρέπει να καταβάλει υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει οι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο που επικοινωνήσαμε μαζί του, να δίνουν 2,2 επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και 1,4 θα καταβάλει επιπλέον το δημόσιο, προκειμένου να έχουν υψηλότερες, έτσι να βγουν υψηλότερες εισφορές, να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη. Είναι, όπως είπε και η Υπουργός, ένα δύσκολο επάγγελμα το οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί. Έχει δοθεί ήδη το επίδομα σε αυτόν τον κόσμο ανθυγιεινής βαρέας και ανθυγιεινής απασχόλησης και μένει η ένταξή τους και στο ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς.
6: Και σταματά και μια αδικία, Αργυρό, από ό,τι μας είπες, γιατί ίσχυε στον ιδιωτικό τομέα, ήταν ενταγμένη στα βαρέα. Ακριβώς, ισχύει.
5: Νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα, αυτό ισχύει ήδη.
6: Ακριβώς. Αρχίζει εντωμεταξύ, Αργυρό, από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
5: Πριν από λίγο, στις 2 άνοιξε η πλατφόρμα. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 26 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή. Αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά να μπουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ από 6 μέχρι 16 ετών και οι κατασκηνώσεις ξεκινούν από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαραίτητη κωδική του TaxisNet και μέσω της πλατφόρμας του Gov μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
15: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
14: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
16: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
18: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
21: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
22: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τρόφιμο στραγγάλισε άλλον ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο. Οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε. Αναφορές Θεοδόση Πάνου κάνουν πάντως λόγο για έντονο καυγά μεταξύ των δύο, που γεννά και το ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να είχαν προλάβει τον στραγγαλισμό.
2: Βεβαίως, γεγονός είναι ότι προηγήθηκε ο καυγάς, τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι αστυνομικοί του τμήματος Χαϊδαρίου που ερευνούν αυτή την εγκληματική ενέργεια, και όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, σε συγκεκριμένο δωμάτιο που νοσηλεύονταν δύο άτομα, ένας ηλικία 48 ετών και ένας 59χρονος, και οι δύο με βαριά ψυχικά νοσήματα που φτάνουν ακόμα και την σχιζοφρένεια. Άγνωστο γιατί φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 48χρονος κυριολεκτικά να στραγγαλίσει τον 59χρονο άντρα. Ακούγοντας την φασαρία, οι νοσηλευτές και οι υπεύθυνοι εκεί του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί έτρεξαν αμέσως να δουν τι συμβαίνει. Με αποτέλεσμα όμως δυστυχώς ήταν αργά η επέμβασή τους, διότι την ώρα που κατάφεραν να μπουν μέσα στο δωμάτιο ήδη το έγκλημα είχε συντελεστεί. Βεβαίως ενημερώθηκε η αστυνομία, αστυνομική του τοπικού τμήματος έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση, ωστόσο βρίσκονταν σε μια κατάσταση σοκ και παραλυρήματος, με αποτέλεσμα η κατάθεση προφανώς να είναι αδύνατη. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και το κίνητρο, με δεδομένο όμως ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρά ψυχιατρικά νοσήματα.
1: Μας λες Θεοδόση Πάνου, ενδεχομένως να μην έπρεπε να νοσηλεύονται και στον ίδιο θάλαμο. Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τώρα τα ξημερώματα σε αυτόματο μηχάνημα αναλήψεων έξω από σούπερ μάρκετ στο Πόρτο Ράφτη.
2: Ακριβώς, στο δεύτερο χιλιόμετρο του λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ μεγάλο στην περιοχή, τοποθετημένο ένα αυτόματο ταμιακό μηχάνημα, το οποίο μάλιστα είναι του ευρωπαϊκού δικτύου και εξυπηρετεί και τουρίστες, καθώς το Πόρτο Ράφτη η τουριστική άλλωστε περιοχή. Οι άγνωστοι οι οποίοι πραγματοποίησαν την κλοπή πήγαν εκεί με ένα κλεμμένο φορτηγό. Έδεσαν στο φορτηγό το ταμιακό μηχάνημα με ημάντες, αφού πρώτα το έριξαν με την ορμή, ανέπτυξαν ταχύτητα δηλαδή με το φορτηγό, και μετά το έσυραν κιόλας για να μπορέσουν να ανοίξουν το πίσω μέρος. Όντως τα κατάφεραν και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, οι οποίες σημειωτέω όμως ότι είναι παγιδευμένες με την λεγόμενη χρώμο παγίδα. Αφαίρεσαν λοιπόν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα που είχαν στην κατοχή τους, εγκαταλείποντας το κλεμμένο βαρύ όχημα στο σημείο που πραγματοποίησαν την κλοπή, παράβολα διάρρηξη του αυτόματου ταμιακού μηχανήματος.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα μετά τη ραγδαία έξαρση του ιού έμπολα στο Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της εξάπλωσης παραμένει αχαρτογράφητο. Η εμφάνιση ενός σπάνιου και θανατηφόρου στελέχους, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, έχει προκαλέσει ήδη περισσότερους από 130 θανάτους, αναγκάζοντας μάλιστα Τζένι Κρυθαρά τις ΗΠΑ να επιβάλλουν ταξιδιωτικό μπλόκο και να εκενώσουν εσπευσμένα πολίτες τους προς τη Γερμανία.
4: Ελισάβετ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε νέα ανακοίνωση για την ταχύτητα και την έκταση της επιδημίας έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Όπως προειδοποίησε, η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται να τελειώσει μέσα σε 2 μήνες. Οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην επιδημία. Στο μεταξύ, περιορισμούς στην είσοδο αλλοδαπών που έχουν ταξιδέψει στην Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τις τελευταίες 21 ημέρες έχουν ανακοινώσει τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ιορδανία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερα από 390 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 130 θάνατοι, όμως επειδή μάλλον έχει υπάρξει καθυστέρηση στην αναγνώριση της επιδημίας, αυτοί οι αριθμοί αναμένεται να μεγαλώσουν.
3: Και μιλάμε για περιοχές όπου οι υποδομές είναι υποτυπώδεις και ο υγειονομικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, αν σκεφτούμε ότι είναι περιοχές όπου υπάρχουν ένοπλες οργανώσεις, Τζένι. Τώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος της Καταλωνίας και σκοτώθηκε όταν έπεσε σε χαράδρα. Οι αρχές συνέλαβαν τον γιο του, με τον οποίο δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις. Ωστόσο, εκείνος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ εγγύηση και δεν προφυλακίστηκε.
4: Συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντι, τσαφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γιο του ιδρυτή της Mango, του Ισακ Άντιτ, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη. Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ' όλη τη διάρκεια της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, όπως έκανε και ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπόθεση ξεκίνησε ως ατύχημα, γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντιτ ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκέμβρη του 2024. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών. Σήμερα φαίνεται πως έπεισε όμως τους δικαστές, ενώ υπήρξαν και πολλές μαρτυρίες για τις κακές σχέσεις πατέρα και γιου.
3: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σχέδιο ενίσχυσης των Ευρωπαίων αγροτών που δεν προλαβαίνουν τις ανατιμήσεις των λιπασμάτων από τότε που άρχισε η σύραξη στη Μέση Ανατολή, υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό, θα μας εξηγήσει αμέσως ο Βαγγέλης Αρετέος.
5: Η Κομισιόν παρουσίασε, Βασίλη, αυτό το σχέδιο δράση για τα λιπάσματα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το φυσικό και το ακριβότερο φυσικό αέριο έχουν εκτοξεύσει τις τιμές, ιδίως στα αζωτούχα λιπάσματα, μέχρι και 70% πάνω από το μέσο όρο. Έτσι, το σχέδιο στοχεύει κυρίως σε τρία πράγματα: τη στήριξη των αγροτών, ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, χωρίς βεβαίως εγκατάλειψη των πράσινων στόχων. Η Κομισιόν φοβάται νέο κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων όπως σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο, και ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο υπάρχει κινητικότητα.
1: Είχαν συγκεντρωθεί άλλωστε και χθες, Βαγγέλη, Γάλλοι αγρότες που διαμαρτυρόταν.
5: Ακριβώς. Ήταν και αυτό ένα από τα θέματα, αυτός ο φόβος της Κομισιόν που επέστρεψε σε όλη αυτή όλο αυτό το σχέδιο. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις αξιωματούχων της Κομισιόν, αυτή τη στιγμή απομένουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στα αποθηματικά κρίσεων της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, και έτσι όλο αυτό το ποσό θα αρχίσει σιγά σιγά να διατίθεται για τη στήριξη των αγροτών μέσα από διάφορες διαδικασίες, όπως μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές πληρωμών, ένα νέο σύστημα ρευστότητας, καλύτερη αξιοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και άλλες προτάσεις της Κομισιόν. Όσον αφορά την εγχώρια βιομηχανία λιπασμάτων, η παραγωγή αυτή τη στιγμή παραμένει 10-15% κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θέλει να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση όλης αυτής της βιομηχανίας και θέλει επίσης να προβεί σε μια αντικατάσταση της τάξης του 20-40% των συνθετικών λιπασμάτων από βιολογικές λύσεις, που κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος σε περίοδους χρήσης. Βασίλη.
3: Ώρα για την καλή είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από την ιστορική διάκριση την οποία έλαβε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημείωσε ρεκόρ ανόδου σε διεθνή κατάταξη και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως σε 4 επιστημονικά πεδία. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας πει σε ποιους τομείς πέτυχε υψηλές διακρίσεις.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, σπουδαία διάκριση σε 4 επιστημονικά πεδία για το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Λίστα Αξιολόγηση. QS. Συνολικά όμως να πούμε ότι είναι 24 οι επιμέρους θεματικές περιοχές και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία διακρίθηκε, όμως στη θέση 34 το κατατάσσει ο τομέας των κλασικών σπουδών και της αρχαίας ιστορίας, και στις θέσεις 51 έως 100 τα επιστημονικά πεδία της οδοντιατρικής, της αρχαιολογίας και της μηχανικής πετρελαίου. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε επίπεδο βασικών θεματικών λοιπόν έχουμε τους τομείς επιστήμες της ζωής και ιατρική, η οποία σημείωσε άνω 19 θέσεων και είναι στην 195η θέση παγκοσμίως. Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις έχουμε για τα τμήματα της σχολής επιστημών υγείας, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική και η νοσηλευτική, είναι περίπου στις θέσεις 151 με 225. Η νομική έχει σημαντική βελτίωση, έχει περίπου 100 θέσεις πάνω ανέβει, βρίσκεται στις θέσεις 251 έως 300. Τα παιδιά της σχολής θετικών επιστημών, πληροφορική, μαθηματικά, βιολογία, χημεία, φυσική και περιβαλλοντικές σπουδές, και να πούμε κλείνοντας έτσι ενδεικτικά ότι οι μεγαλύτερες νέες διακρίσεις, δηλαδή μπαίνουν για πρώτη φορά στην κατάταξη το 26, προέρχονται από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, φιλοσοφία, γλωσσολογία, μοντέρνες γλώσσες, αγγλική γλώσσα, λογοτεχνία και από το πεδίο πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σπουδές. Έχουμε και άλλα τμήματα, αλλά
3: αυτό για να μην γκρινιάζουμε μόνο για τα πανεπιστήμια μας επελαγή, και να ευχηθούμε ανάλογη πορεία να έχουν και άλλα ιδρύματα της χώρας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Αύριο, Δημήτρη, θα υπάρξει κρίσιμη συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ του Παραθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
7: Ναι, γιατί θα ξεκαθαρίσουν αύριο τι θα γίνει, για την επόμενη μέρα θα συζητήσουν. Σήμερα η πράσινη ΚΑΕ πριν από λίγο διευκρίνησε, επειδή υπήρξαν κάποιες φήμες στο διαδίκτυο για τέλος συνεργασίας με τον Τούρκο προπονητή, ότι η σημερινή προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά έγινε κανονικά. Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν πάρει τριήμερο ρεπό από τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα αύριο. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι η προγραμματισμένη προπόνηση θα γίνει κανονικά υπό τις εντολές του Τούρκου προπονητή. Φιλοξενούμε ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, ανέφερε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Το πρωί είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με το CEO της Ευρωλίγκας Τζουζ Μπονοένο και μίλησαν για διοργάνωση. Υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς τα μέσα ενημέρωσης για να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, όπου θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα γύρω από το σύλλογο, θα δώσει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αποκάλυψε πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος της Ερυθρόλευσης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των ειστήριων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το σλόγγαν για τα νέα διαρκείας, με τον κύριο Καραπαπά να αποκαλύπτει ότι ο Ολυμπιακός και την νέα αγωνιστική περίοδο θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
8: Ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο, το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο, το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο, να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά.
9: Ένας τίτλος για την καμπάνια των διαρκείας με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά. Γνωρίζετε πολύ καλά όσοι έχετε εντρυφήσει στο γήπεδο του Ολυμπιακού στην καθημερινότητά μας ότι προέρχεται από το σύνθημα που αφορούσε στα 100 χρόνια του Συλλόγου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε να πούμε ότι με σεβασμό στην ιστορία του Συλλόγου προχωράμε για τις επόμενες κατακτήσεις. Εμείς, όπως και αν πηγαίνει μια χρονιά, δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε πιο ψηλά και πιο πολλά πράγματα. Έχουμε μπροστά μας για τα επόμενα χρόνια έναν στόχο, ο οποίος είναι η συμπλήρωση των 50 πρωταθλημάτων. Όπως γνωρίζετε, και το πέμπτο αστέρι, αν θέλετε να το πείτε έτσι.
7: Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, εκτός από το Γιώργο Καραϊσκάκη, που θα συνεχίσει να αγωνίζει η ομάδα, όπως αποκάλυψε, αναφέρθηκε και σχολίασε για το γεγονός ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο η ομάδα έχει ζητήσει για δεύτερη έδρα, δεν μπορεί να δίνεται σε ΠΑΕ για πιο αποκλειστική χρήση, εννοώντας την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, στο διεθνή χώρο, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League μετά από 22 χρόνια. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης, η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έτσι έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς. Η Arsenal 82 στην κορυφή, ό,τι και να γίνει, καταχτά τον τίτλο. Τέλος, απόψε στις 10, μεγάλο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, τελικός για το Europa League, Aston Villa με την γερμανική Freiburg, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα.
0: Ο καιρός.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται αύριο, αλλά και αστάθεια από το μεσημέρι και μετά. Δεν αλλάζει το μοτίβο των τελευταίων ημερών, από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιακέ.
10: Μαντελισάβε, το αλλοπρόσαλος καιρός αυτών των ημερών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους μάλιστα και ισχυρές. Αλλά έτσι το λέει η παροιμία από παλιά, στο καλιαραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Πέμπτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά. Στις υπόλοιπες όμως ηπειρωτικές περιοχές περιμένουμε καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο, αλλά και στα βουνά της υπόλοιπης χώρας. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές τους 24 με 25. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα στην αρχή. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Τάσος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει εκ νέου για την κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Βουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Βουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητσοτάκη σε Τασούλα. Σε έναν χρόνο ολοκληρώνεται η θητεία μας. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά.
3: Και στο ενικός.gr, Ρόδος, σε κλίμα οδύνης η κηδεία μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο Τροχαίο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 44χρονος οδηγός.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Εσύ. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα με ρωτήσεις πού το θυμήθηκα.
1: Αυτό. Είναι μέσα στο μυαλό μου ήσουν.
0: Λοιπόν.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού το θυμήθηκες, βρε Νίκο μου?
0: Πρώτον, είναι της ηλικίας μου. Όταν ήσουν γέννητη. Αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός λόγος. Γιατί αν αρχίσω να βάζω
1: λοιπόν,
0: της ηλικίας μου.
1: Άστα, άστα, άστα, άστα τώρα με τις ηλικίες. Δεν λέμε τις ηλικίες.
0: Παίζουμε από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Έτσι, άστα, λοιπόν. Άστα αυτά τώρα.
0: Κοίταξε. Billie Jean.
1: Τραγουδάρα, να
0: και
1: πούμε. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Απίθανο στην κορυφή του Billboard Global 200. Τι σημαίνει
1: κοίτα,
0: αυτό?
1: Κοίτα, πάει κάπου το μυαλό μου όμως.
0: Άκου. Λοιπόν, είναι μια θρελική επιτυχία. Ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65, ξαφνικά τώρα, ε.
1: Δεν είναι ξαφνικά, γιατί ναι, είναι η ταινία. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα, λόγω ταινίας.
0: Η βιογραφική
1: ακριβώς
0: ταινία Michael. Για τη ζωή του Michael Jackson.
1: Η οποία πάει πάρα πολύ καλά, να πούμε.
0: Στο αμερικανικό box office σαρώνει για 4ο Σαββατοκύριακο. Και πρόσεξε, χθες βγήκαν τα συνολικά στοιχεία, το τραγούδι έφτασε απίθανο 4 δεκαετίες μετά στην παγκόσμια κορυφή. Συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams, αύξηση
1: 7%. Αυτό σημαίνει ότι και νέα παιδιά το ακούνε τώρα.
0: Περίμενε. Αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009,
1: ναι,
0: βρίσκεται για πρώτη φορά 17 χρόνια μετά θάνατον στην κορυφή. Ο Μάικλ Τζάκσον,
1: 17 χρόνια μετά θάνατον, έτσι.
0: Του Billboard Global 200. Αυτό το τραγούδι, πρόσεξε, το Billie Jean,
1: ναι,
0: που πρωτοκυκλοφόρησε με το Thriller το Νοέμβριο του 82, κατέριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια άνοδο προς την κορυφή, φτάνοντας στο νούμερο 1 την 144η εβδομάδα παρουσίας του στο τσάρτ. Δηλαδή, τα έχει σπάσει όλα.
1: Τα έχει σπάσει όλα. Πάντως, μου έχουν πει πολύ καλά λόγια και για την ταινία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ έτσι. Έτσι, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Το καταπληκτικό ότι 17 χρόνια μετά το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το τραγούδι φτάνει στην κορυφή με αφορμή την ταινία και είναι καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό.
0: Άρα, παρακαλώ και
1: για να το θυμηθήκαμε.
0: Πάμε να ακούσουμε Billie Jean, Μάικλ Τζάκσον.

0: Τώρα, από πού θέλεις να πρωτοξεκινήσω, καταρχήν να σου,
1: και
0: να σου
1: τι
0: πω.
1: Τι δεν έχουμε πάλι. Να το πω... μόνο σίγουρο δεν θα βαρεθούμε από εδώ και πέρα.
0: Να πω καταρχήν καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι φυσικά σε όλους όσους μας ακούτε. Σήμερα έχει ήλιο. Παρεμπιπτόντως.
0: Έχει ήλιο. Κλείσαμε αισίως το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, Τετάρτη 20 Μαΐου, αύριο Κωνσταντίνου και Ελένη, ολοταχώς για το καλοκαίρι. Σε μια ηλιόλουστη.
1: Και πολύ αύριο.
0: Ηλιόλουστη μέρα, η οποία όμως κράτα το αυτό, θα είναι η εξαίρεση στο επόμενο δεκαήμερο, διότι χθες έριξε καρέκλες.
1: Έριξε. Πώς δεν έριξε. Και δεν το περιμένανε κιόλας τόσο πολύ.
0: Εγώ στο είχα πει.
1: Το είχες πει εσείς ή το είχες πει. Ναι.
0: Από αύριο λοιπόν, τουλάχιστον ως την Κυριακή, θα βρέχει έτσι κάθε απόγευμα και στην Αθήνα. Και
1: δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ειδικά αύριο και μεθαύριο πάρα πολύ. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Θα γκρινιάξω.
0: Έτσι θα πάει όχι μόνο και η άλλη εβδομάδα, αλλά και οι πρώτες ημέρες του Ιουνίου. 1η Ιουνίου, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Άρα
0: έχουμε
1: βροχερή.
0: Ένα 15ήμερο μπροστά μας με τέτοιο καιρό.
1: Όσοι είναι να εκδράμετε, δηλαδή, προσέξτε το.
0: Ένα καιρό που θα συννεφιάζει προς το απόγευμα και θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άρα χαρείτε το σημερινό ανοιξιάτικο καιρό.
1: Έτσι. Λοιπόν, όσο κρατήσει.
0: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού, τα έχει κανονίσει όλα. Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο Άρχων των Ήχων. Βάσια Κούτρα, μετά από καιρό, υποδέχεται τα τηλεφωνήματά στο 211 208 200. Και μηνύματα
1: στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ περιμένουμε, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα, αλλά λίγο θα ανατρέψουμε σήμερα τη ροή της εκπομπής. Επειδή όση ώρα μιλούσαμε χθες, αλλά αυτό φούντωσε μετά ως θέμα, υπήρχε από το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, πολύ έντονοι οσμοί στο μισό λεκάνο πεδίο, κυρίως στα νότια προάστια.
1: Εμείς εδώ δεν το καταλάβαμε, είναι αλήθεια. Εγώ και όταν βγήκα, δηλαδή όταν βγήκαμε από το στούντιο, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο, αλλά βέβαια και όταν πήγα στα νότια προάστια, γιατί εκεί μένω, πάλι δεν μύριζε τύπου 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Η μυρωδιά είχε.
0: Ναι, γιατί η έντονη μυρωδιά ήταν
1: νωρίτερα.
0: 11.30-12 μέχρι τις 2.30-3.30 μυρωδιά αερίου, τόσο έντονη που είχε εκατοντάδες κλείσει την πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν όλοι οι οργανισμοί που υπάρχουν. Έκλεισαν σχολεία, ακενώθηκαν δημαρχία. Μια πρωτοφανής κινητοποίηση, γιατί κανείς δεν ήξερε.
1: Βέβαια, μιλώντας με κόσμο, μου λέγανε ότι ήταν όντως πάρα πολύ έντονοι, ότι φοβήθηκαν.
0: Μου έλεγε το πρωί ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, κ. Μαμαλάκης, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει η σωλήνα φυσικού αερίου στο Δημαρχείο.
1: Σκέψου
0: κλείσαμε
1: τώρα
0: το Δημαρχείο, το εκενώσαμε. Ναι. Το ίδιο έγινε.
1: Γιατί αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο, αν μιλάμε για φυσικό αέριο και για σπάσιμο σωληνών.
0: Το ίδιο έγινε Παλαιό Φάλιρο, έγινε Άλυμο, έγινε σε όλα τα παραλιακά, στους παραλιακούς δήμους. Ψαχνάνε, δεν βρήκαν. Θα έχουμε σε λίγο λοιπόν τον Δήμαρχο Παλαιό Φάλιρο, τον κ. Φωστηρόπουλο, και τον καθηγητή Σαριάννη.
1: Για να δούμε τα σενάρια, να μελετήσουμε τα σενάρια, γιατί υπάρχουν σενάρια, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε,
1: δεν έχουν καταλήξει νομίζω κάπου συγκεκριμένα.
0: Επισήμως η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αν επισήμως όλοι συμφωνούν ότι κάτι έγινε στη θάλασσα. Τώρα ήταν δεξαμενόπλοιο, ήταν οβυθός, ήταν πλοίο, ήταν αυτό. Πάντως από εκεί, από Σαρονικό, ήρθε η έντονη
1: μυρωδιά. Η έντονη μυρωδιά, ακριβώς.
0: Τώρα, εδώ θα το λύσουμε αυτό σε λίγο.
1: Υπάρχουν ότου, και άλλα άλυτα όμως.
0: Έως ότου φτάσουμε εκεί, έχω κάτι επί το
1: έχουμε πολλά θέματα, για πες.
0: Λοιπόν, επειδή έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση για τους Patriot, τους οποίους πήραμε από τους
1: από την Κάρπαθο και το Δημότιχο.
0: Σωστά. Και επειδή είχε γίνει πολλή συζήτηση γιατί τους βάζουμε εκεί, τους βάζουμε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, είναι νατοϊκή συνεννόηση, για να προστατεύουν αμυντική πύραυλη, τη Σούδα και την Κύπρο.
1: Και την Κύπρο.
0: Όταν αντιδρούσαν οι Τούρκοι, πάρτε τους για την αποστρατικοποιημένη ζώνη, απαντούσαμε ότι απειλείτε, δεν αποστρατικοποιείτε. Δεν θα μας πείτε εσείς πότε θα τους πάρουμε, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Τελείωσε ο πόλεμος?
1: Όχι. Όχι.
0: Τους πήραμε?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήθηκε η κυβέρνηση και απάντησε ότι είναι θέμα του επιτελείου και όχι πολιτική
1: του
0: απόφαση.
1: Το Κισέα,
0: το Κισέα
1: την απόφαση.
0: Και το επιτελείο έκρινε ότι πρέπει να φύγουν. Εμείς λέμε από χθες ότι έφυγαν. Πριν από λίγο, ένα πουλάκι χτύπησε
1: ένα
0: εδώ το
1: πουλάκι
0: τζάμι.
1: Σου χτύπησε το τζάμι, ναι. Ήμουνα παρούσα, του χτύπησε το τζάμι.
0: Από
1: την
0: πεντάγωνο μεριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
1: ναι,
0: ψηλά,
1: ναι,
0: πεντάγωνο.
1: Ναι, ναι. Το είδαμε να έρχεται.
0: Ψηλά πεντάγωνο.
1: Το τζάμι.
0: Είχε
1: ναι, ναι, ναι. Και κάτι του είπε.
0: Είχε κουστούμι ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Και ναι, κάτι του είπε το πουλάκι
0: και
1: αυτό,
0: λέει,
1: του Νίκου.
0: Επειδή σ' ακούω, αποκλεί το ενδεχόμενο. Τώρα τυχαία λέει, το λέω. Παιδί μου, τέλειωσε.
1: Ναι, επειδή σ' ακούει έτσι. Ναι.
0: Να του πήραμε από την Κάρπαθο και το Δημότιχο και να τους πήγαμε εκεί που επιτελείς του Πενταγώνου κρίνουν πιο χρήσιμο για την άμυνα της χώρας και να μην χρειάζεται να το πούμε για να μην κάνουμε το χατήρι των Τούρκων.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν πρέπει να τα λέμε και όλα.
0: Πώς φαίνεται
1: αυτό? Καλό μου φαίνεται.
0: Δεν το έχει πει αυτός τώρα κανένας.
1: Όχι, το πουλάκι το είπε.
0: Δηλαδή ότι δεν απεσήρθησαν, πήγαν κάπου αλλού.
1: Και δεν χρειάζεται να τα λέμε και όλα γιατί μας ακούνε.
0: Ναι. Και επειδή οι Τούρκοι πανηγυρίζουν τους αποσύρατε, η απάντηση είναι δεν τους αποσύραμε. Τους μετακινήσαμε αλλού.
1: Εκεί αυτό... όπου κρίθηκε επιχειρησιακά σκόπιμο.
0: Τέλεια.
1: Να υποθέσω.
0: Διότι οι Βούλγαροι δεν, που είχαν ζητήσει τη Δημότικο δεν απειλούνται για να χρειάζονται ακόμα εκεί οι Patriot. Για την Κάρπαθο κρίθηκε ότι υπάρχει άλλο σημείο πιο χρήσιμο να πάνε οι Patriot και πήγανε οι Patriot του Διδημότικου και της Καρπάθου εκεί, άρα δεν απεσύρθησαν, μετακινήθηκαν, λέει το πουλάκι αυτό.
1: Ναι, το οποίο μας τύψε το τζάμι πριν από λίγο.
0: Άρα μη χαίρονται οι Τούρκοι και πανηγυρίζουν ότι τους αποσύραμε, τους πήγαμε εκεί που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα τους ρωτήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς φαίνεται αυτό?
1: Αυτό μου φαίνεται μια χαρά.
0: Έτσι, αποκλειστικό είναι.
1: Γιατί όντως επιχειρησιακά μπορεί να κρίθηκε ότι πρέπει να πάνε αλλού οι Patriot.
0: Κρίθηκε όλο. Τώρα, ο πόλεμος τέλειωσε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσα.
1: Ακόμα. Αλλά οι συνέπειες του πολέμου είναι εδώ και τη ζούμε κάθε μέρα κανονικά, κανονικότατα. Να σας πω λίγο, έτσι θέλω να σου το πω αυτό. Φεύγοντας από τον Πειραιά σήμερα για να έρθω εδώ, πήρε το μάτι μου, δεν μπορώ να πω πού, βενζίνη αμόλυβδη 2,31. Πώς φαίνεται
0: εδώ
1: αυτό?
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς φαίνεται?
0: Θα είδες την σούπερ αμόλυβδη, δεν υπάρχει απλή.
1: Πώς σου φαίνεται? Δεν ξέρω. Όχι, τι είδα. 2,31 πάντως είδα.
0: Σου λέω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές ότι η απλή αμόλυβδη είναι γύρω στο 2,10. Άντε να πάει 2,12.
1: Το αποκλείς κάποιο πρατήριο, ναι, δηλαδή να την είχε?
0: 2,31, όχι.
1: Το αποκλείς?
0: Όχι. Ναι.
1: Εντάξει. Είναι μπορεί να είναι σούπερ, τι να πω.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν το είδα καλά.
0: Γιατί στον πίνακα υπάρχει πάνω-πάνω η σούπερ και μετά υπάρχει η απλή αμόλυβδη. Μπορεί να μπερδεύεται.
1: Μπορεί. Πάντως είδα 2,31 και λέω Παναγία μου.
0: Και αν είναι ένα, δεν σημαίνει τίποτα. Σου λέω ότι γενική πορεία της απλής αμόλυβδης είναι 2,10, 2,12, άντε το ακριβό 2,15, το πετρέλαιο είναι άντε 1,80. Το θέμα είναι ότι όμως υπάρχει αυξητική τάση.
1: Ναι.
0: Και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει αυτή η αυξητική τάση. Το πετρέλαιο είναι στις διεθνείς αγορές 109, 110, 111. Αλλά
1: και έχουμε φτάσει, είναι αυτό που συζητούσαμε, να θεωρούμε κανονικότητα το γεγονός ότι για τόσες μέρες, για τόσους μήνες μάλλον, μήνας και παραπάνω είναι, το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Λοιπόν, τώρα σε τίτλους.
1: Από εκεί που ήταν 50 κάτι.
0: Είναι γιατί ο Τραμπ χθες το βράδυ μπορεί να είπε προχθές, ανέβαλα για μερικές μέρες το χτύπημα γιατί μου είπαν οι ηγέτες των αραβικών χωρών ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Χθες είπε δεν θα περιμένω για πολύ, θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Τους έχω δώσει μερικές μέρες προθεσμία για τη συμφωνία, αλλά αν δεν συμφωνήσουν από Δευτέρα, είμαι έτοιμος για ένα νέο μεγάλο χτύπημα, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσει ο πλανήτης από πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και απαντάει η Τεχεράνη, εμείς εάν χτυπήσετε θα σας κόψουμε το χέρι.
1: Από την άλλη όμως έχουμε και τη Γερουσία που προωθεί ψήφισμα που θα υποχρεώνει τον Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο είτε να λάβει επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Έχουμε, ναι, και αυτή την και εξέλιξη.
0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στη Βουλή. Είναι μια μέρα θυελώδη σήμερα. Ξεκίνησε με τις καταγγελίες Ανδρουλάκη κατά του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Πείτε μου, ναι, γιατί με παρακολουθούσατε.
1: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε ότι μπήκε μέσα στη συνεδρίαση, ενώ δεν ήταν σίγουρο προγραμματισμένο ότι θα μπει. Μπήκε και τον κατηγορεί, από ό,τι βλέπω τώρα βέβαια η κυβέρνηση, ότι έδωσε στην δημοσιότητα.
0: Περίμενε, έχουμε Γιώργο Λικουρέτζο.
1: Ναι.
0: Έκτακτη είδηση, πάμε αμέσως στον Γιώργο Βουλή. Για... Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πες μας αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε.
2: Όχι, θα σας πω άλλα τα οποία έχουν γίνει μόλις.
1: Για πες.
0: Αυτό που θα μας πει ο Γιώργος δεν το ξέρουμε. Πάμε.
2: Έχουμε παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, για τη διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση. Θυμίζω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής όλες οι συνεδριάσεις που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτες. Ο κύριος Κακλαμάνης μιλάει επί της ουσίας για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει διαπραχθεί. Είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει διαρρεύσει από το Πασόκ. Είναι ο διάλογος που έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη. Τον έχουμε αποκαλύψει στο real.gr εδώ και ώρα. Ο κύριος Κακλαμάνης μας είπε ότι αύριο το πρωί ζητά από την Επιτροπή Διοντολογίας να συλλέξει τα πάντα, να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα τα οποία έχουν διαρρεύσει τους σχετικούς διαλόγους, να προχωρήσει άμεσα η Επιτροπή σε νόμιμες διαδικασίες. Είναι ποινικό αδίκημα, λέει ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτό που έχει γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Όταν λέμε ότι μια εκτροπή είναι απόρρητη, ακριβώς, μπορεί να υποθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο, είναι απόρρητο όμως και το σοβαρό και το ανόητο. Καταλαβαίνετε ότι παίρνει άλλη διάσταση αυτό που έχει συμβεί από το πρωί στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος Βουλής διατάσσει επί της ουσίας έρευνα για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Η αλήθεια είναι ότι το 43α του κανονισμού της Βουλής μιλάει για μια απόρρητη διαδικασία, δεσμεύοντας μάλιστα τα μέλη της Επιτροπής να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων, και μένει να δούμε τι θα γίνει από αύριο το πρωί, διότι εδώ έχουν κυκλοφορήσει αυτούς οι διάλογοι.
0: Γιώργο, θύμισε μας την καρδιά των επίμαχων διαλόγων που διέρευσαν από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να θυμίσουμε ότι ήταν εκεί, δεν πήγε ο κύριος Τσεβέλας τον απαργότερα, που είναι ανοιχτή η συνεδρίαση, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Πήγε νωρίτερα όμως ο διοικητής, είπε ο κύριος Δεμήρης. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και μάλιστα ξέρουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πέρασε την αντεπίθεση λέγοντας: πες μου, γιατί δεν μου δίνεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων μου. Ποιος είναι ο επίμαχος διάλογος για τον οποίο μιλάει η κοινοβουλευτική εκπροπή, ο κ. Κακλαμάνης?
2: Ο διάλογος ο οποίος έχει γίνει μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Δεμήρη, κατά το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι ο κ. Δεμήρης δεν έχει λάβει γνώση των λόγων για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Είναι προφανές ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επί της ουσίας λένε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν έχει πει την πλήρη αλήθεια στη Βουλή και ότι δεν είναι δυνατόν ο διοικητής της ΕΕΠ μετά από 4 χρόνια να μην έχει ζητήσει να δει τους λόγους της παρακολούθησης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Μάλιστα, ο διάλογος όπως έχει διαρρεύσει δείχνει τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι ξέρει όμως ότι υπάρχουν πιστήρια για τους λόγους που ζητήθηκε η παρακολούθηση και ότι το σχετικό φάκελο τον έχει παραδώσει ο ίδιος στην ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση των απορρίτων επικοινωνιών.
0: Άρα στην ουσία δείχνει ΠΑΣΟΚ ο κ. Κακλαμάνης για τη διαρροή του διαλόγου. Είναι προφανές. Αυτό λένε και οι κυβερνητικές
2: πηγές.
0: Δεν είναι. Δηλαδή ότι ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος άλλος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέρευσε τους διαλόγους για να στοχοποιήσει τον διοικητή της ΕΕΠ. Σωστά. Αυτό προκύπτει.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό μένει βέβαια να το δείξει και η έρευνα η οποία θα ακολουθήσει.
0: Είναι Λουκία πολύ σοβαρό το
1: πάρα πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη.
0: Και είναι βέβαια ότι θα φορτίσει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα. Εν όψει μάλιστα 2 κρίσιμων συνεδριάσεων, Γιώργο.
2: Σωστά.
0: Αύριο προνακριτική, όπου αναμένεται η κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίψει την πρόταση για παραπομπήση προνακριτική Λιβανού και Σπύλου Λιβανού και Αραμπατζή. Και την Παρασκευή, που από ό,τι καταλαβαίνω, η κυβερνητική πλειοψηφία θα θεωρήσει ότι το θέμα των υποκλοπών, για το οποίο ζητεί εξεταστική το ΠΑΣΟΚ, άπτεται εθνικών κεφαλαίων. Άρα χρειάζεται 151 ψήφου, άρα και εκεί θα έχουμε όχι. Αυτό καταλαβαίνω, Γιώργο.
2: Το να αναχθεί σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικών υποθέσεων ή εξωτερικής πολιτικής είναι η μόνη περίπτωση στην οποία, κατά την οποία δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση για την
0: εξωτερική. Και χρειάζεται 151.
2: Άρα, ακριβώς, δεν μπορεί να περάσει με 120, θέλει 151, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι, επί της ουσίας οδηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής και καταλαβαίνετε ότι εκεί νομίζω ότι στις 2 συνεδριάσεις που ακολουθούν η μεγαλύτερη ένταση θα παρατηρηθεί την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, ναι, διότι με βάση το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, εφόσον πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας, αυτό οδηγεί σε εθνικά θέματα. Άρα θέλει 151 ψήφους που έχει μόνο η κυβέρνηση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, Λουκία, πάμε,
1: πάμε για έκρηξη. Έκρηξη μεγάλη.
0: Όταν ο κ. Κακλαμάνης καλεί ουσιαστικά τον κ. Ανδρουλάκη για κοινοβουλευτική εκτροπή, διότι διέρευσε διαλόγους σε ένα θέμα που τον αφορά άμεσα, δηλαδή το γιατί παρακολουθεί το και αν ήξερε ο κ. Δεμήρης και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τορπίλη στο κλίμα εν ώψη των 2 συνεδριάσεων και ιδιαίτερα της Παρασκευής για την εξεταστική και τις υποκλοπές.
1: Φαίνεται πάντως ότι έτσι θα πορευτούμε ως τις κάλπες. Βλέπω τους τόνους πάρα πολύ ανεβασμένους.
0: Εδώ έχω ερώτηση.
1: Στα ύψη.
0: Εδώ έχω ερώτηση.
1: Για πες.
0: Πόσο έχουμε σήμερα, 20 Μαΐου.
1: 20 Μαΐου.
0: Ωραία. Ακόμα και αν γίνουν. Το κανονικό είναι να γίνουν περίπου σε 10 μήνες οι εκλογές. Ακόμα και αν γίνουν όμως το φθινόπωρο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Έχουμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Είναι 5-6 μήνες.
1: Ναι.
0: Αν είμαστε έτσι 5-6 μήνες, ναι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Πού θα φτάσουμε τότε?
1: Δεν ξέρω, στα κάγκελα. Στα κάγκελα είναι και τώρα βέβαια η κατάσταση.
0: Τώρα,
1: δηλαδή είναι πολύ ωριακά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της ΟΣΜΗΣ, έτσι εκτός προγράμματος, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Ξέρετε, θα έχουμε και τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, για να δούμε, κύριε Φωστηρόπουλο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαβελάκη.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Αν μια μέρα μετά και μετά την κινητοποίηση που υπήρξε και στο Φαλήρο, γιατί πιο έντονη ήταν η ΟΣΜΗ αερίου χθες, τέτοια ώρα και νωρίτερα στα νότια προάστια, αν έχετε καταλάβει τι συνέβη, διότι εδώ άκουσα και στην αντέλεψη, θα μας πείτε κι εσείς, ότι νομίζαμε ότι έχει σπάσει σωλήνα αερίου στο Δημαρχείο, το ΑΜΑ και Εκένωσαν, έτρεχαν, έπαιρναν την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες αερίου. Βρήκατε άκρη?
3: Σωστά, έτσι όπως τα περιγράφετε είναι. Και ακριβώς αυτό κάναμε. Έπρεπε να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο συνετά, να μαζέψουμε πληροφορίες και να αποφασίσουμε για κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρα, γιατί η αιωσμή αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη. Και οι πληροφορίες που ερχόντουσαν, καταλαβαίνετε, από πολίτες οι οποίοι δεν ξέραν τι ακριβώς συμβαίνει, ήταν απανωτές και έπρεπε να τις συλλέξουμε. Γιατί την ίδια ώρα που κάποιοι λέγανε ότι μυρίζει κάτι πολύ άσχημα, σε άλλες περιοχές του Δήμου μας δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δεν υπήρχε αυτή.
0: Άρα στο Δημαρχείο ήταν έντονη η
3: αιωσμή. Ακριβώς, το δημοσίο μας είναι, ξέρετε, σε ένα ύψωμα. Είναι δηλαδή ένα σημείο το οποίο ο νοτιάς φέρνει οτιδήποτε φέρνει η θάλασσα. Εγώ το είπα και από εχθές σε συναδέλφους σας ότι ήταν καθαρά θέμα νοτιά. Φαινόταν ότι η οσμή έρχεται από την πλευρά, από το νότιο παραλιακό μέρος.
0: Δηλαδή, ναι,
3: θεωρήσαμε Ιταλία, θεωρήσαμε από εκείνα τα μέρη. Και επειδή η οσμή δεν έφευγε όμως και τις πρώτες ώρες καταλαβαίνετε.
1: Πόσες ώρες περίπου διήρκησε, κύριε Φωστηρόπουλε, πόσες ώρες έτσι.
3: Στο Δημαρχείο κράτησε περίπου 2 ώρες. Γι' αυτό και πήραμε την απόφαση, επειδή
0: πολλά
3: σενάρια ακούμε, ακριβώς αποφασίσαμε να το εκκαινώσουμε και τελικά ανοίξαμε τα παράθυρα. Ό,τι είχε συσσωρευτεί και πιθανότητα είναι από τις κεντρικές μονάδες. Ξέρετε, τα δημαρχεία έχουν τις κεντρικές μονάδες οι οποίες συσσωρεύουν μέσα τον αέρα και γι' αυτό το λόγο δεν επιδιώκει.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι από όλο το παραλιακό μέτωπο ήταν πιο έντονη η οσμή στα δημαρχεία. Και επειδή εγώ ρωτώ και ρώτησα και τον κύριο Σαραγιάννη που ελπίζω να έχουμε σε λίγο μαζί μας και βρίσκουν οι ειδικοί διάφορες εξηγήσεις από τη θάλασσα, από τον καθαρισμό πλοίων, από ένα δεξαμενόπλιο, από την Σαλαμίνα. Εγώ πραγματικά ρωτώ, γιατί δεν ήταν έντονη η οσμή 2 χιλιόμετρα από εσάς, αλλά ήταν στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, στο Δημαρχείο Αλίμου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τόσο έντονη σαν να είναι από το υπόγειό σας.
3: Πιστεύουμε, έτσι νομίζαμε. Και πιστεύαμε όλα αυτά τα σενάρια, δεν ξέρουμε ποτέ ποιο από αυτά μπορεί να είναι αληθινό. Άρα αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και η υγιεινή. Εγώ σας είπα πώς το εξηγώ. Ξέρω ότι από τη στιγμή που υπάρχει κεντρικό σύστημα σε τέτοιους μεγάλους χώρους, πιθανότατα δηλαδή και σε ένα νοσοκομείο να είχαν το ίδιο θέμα.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω αν τα φίλτρα τους είναι διαφορετικά,
0: ναι.
3: Αλλά πολύ πιθανό να υπάρχει αυτό σε χώρους οι οποίοι έχουν κεντρικές μονάδες. Μάλλον αυτό συμβαίνει. Σε ένα σπίτι το αερίζεις εύκολα. Κλείνεις τη μονάδα, σου ανοίγεις τα μπαλκόνια. Στο Δημαρχείο για να γίνει αυτό, επειδή είναι ένας χώρος με πάρα πολλούς ορόφους, με υπόγεια, φανταστείτε ότι αυτό το σύστημα έρχεται και στα υπόγεια, δηλαδή δεν είναι μόνο στους επιφανειακούς ορόφους, με -2 στα υπόγεια. Νομίζω ότι πήγε καλά πάντως. Το θέμα είναι να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έλεγα.
1: Τι πιθανολογείτε, κύριε Φωστηρόπουλε, με βάση τα δεδομένα που έχετε μέχρι τώρα.
3: Ότι υπήρξε σίγουρα κάποια διαρροή από τη θάλασσα, αλλά να σας πω κάτι, αυτό νομίζω θα το κάνουν οι επιστήμονες το επόμενο χρονικό διάστημα και να έχουμε αυτό που ζητάμε και εμείς πλέον σαν αυτοδιοίκηση είναι ότι να υπάρχει πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους αισθητήρες που υπάρχουν, να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση για να ξέρουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει και πού. Δηλαδή οι αισθητήρες που υπάρχουν και κάνουν διάφορες μετρήσεις,
1: ναι,
3: να είναι ανοιχτές προς το κοινό.
1: Μάλιστα. Πάντως σήμερα δεν μυρίζει κάτι,
3: χαρά
1: θέλω
3: Θεού
1: να πω, στην περιοχή.
3: Χαρά Θεού.
0: Τελείωσε από χθες το μεσημέρι.
3: Νότια, και το βράδυ μετά τη βροχή κιόλας, να ξέρετε, δεν είχαμε τίποτα. Εμείς μάλιστα λέγαμε μετά την εκκαίνωση του Δημαρχείου να αναβάλουμε κάποιες εκδηλώσεις. Όμως μετά από 2 ώρες που αερίστηκε ο χώρος, επανήλθαμε στην κανονικότητα και γι' αυτό συνεχίσαμε κανονικά οτιδήποτε ήταν να γίνει στον χώρο του Δημαρχείου.
0: Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι μια μέρα μετά κανείς δεν έχει απάντηση, οπότε προέρχεται τόσο έντονη οσμή που αναστάτωσε το μισό λεκανοπέδιο, εκατομμύρια κατοίκους του λεκανοπεδίου.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και όλες αυτές τις φήμες και τις υποθέσεις, αν θέλετε.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε και ο κόσμος τρομοκρατήθηκε χθες, είναι η αλήθεια.
3: Ναι, είναι αλήθεια. Τα τηλεφωνήματα ήταν απανωτά. Δεχτήκαμε στην αρχή από τα σχολεία. Τους είπαμε να διαχειριστούμε το θέμα και να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα, γιατί αυτό το θέμα των σχολείων θέλω να το διευκρινίσουμε. Αν εμείς βγάλουμε κάποια παιδιά στο δρόμο, χωρίς να έχουμε ειδοποιήσει γονείς, χωρίς να ξέρουμε πού θα πάνε και πού θα βρεθούν, πολλές φορές δημιουργούμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα είπαμε να διαχειριστεί αυτό το θέμα τοπικά. Δηλαδή, αν μυρίζει μέσα στις αίθουσες και δεν μυρίζει έξω, ό,τι κάναμε και στο Δημαρχείο. Σε πρώτη φάση, να ξέρετε, εμείς τους υπαλλήλους τους βγάλαμε έξω από το χώρο, δηλαδή στον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να πληροφορηθούμε από την πυροσβεστική. Από το φυσικό αέριο, από την πολιτική προστασία, από τις φορείς λοιπόν της πολιτείας που θα μπορούσαν να δώσουν κάποια πληροφόρηση.
1: Τι σας είπαν στην αρχή οι φορείς αυτοί, δεν γνώριζαν δηλαδή. Ούτε πυροσβεστική.
3: Η πυροσβεστική και τα 2 πυροσβεστικά της περιοχής μας, επειδή ανήκουμε σε 2 τομείς, δεν γνωρίζαν το φυσικό αέριο. Το ίδιο και η πολιτική προστασία έχει επιφυλαχθεί. Αναμένουμε και εμείς. Νομίζουμε ότι δείξαμε αντανακλαστικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται στο Δήμο αλλά και των επισκεπτών. και η αυτοδιοίκηση θα κάνει ό,τι καλύτερο προκειμένου να συνεργαστούμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα γίνει με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ανοιχτά δεδομένα, περισσότερα δεδομένα και ειδικά με το θέμα του αέρα είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ο Δήμαρχος του Λεύου Αλήρου, ο κύριος Φωστηρόπουλος. Αναζητούμε τον κύριο Σαριάννη Λευτινό, που είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε. Δεν απαντάει κατηλημένος, προφανώς κάτι του προέκυψε απρόπτω. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις με την ελπίδα ότι αμέσως με το διάλειμμα θα βρούμε τον κύριο Σαριάννη.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρού. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε ληστείες με λία πάνω από 200.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα.

0: στους 97,8. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες

0: ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καταρχήν, που μου λένε, θυμάσαι που σου είχα πει μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ξοδεύει τα περισσότερα από κάθε άλλο διοικητικό ηγέτη ομάδας Ευρωλίγκας. Είναι μια άρρωστη ομάδα. Και εγώ λέω με την εμπειρία μου ότι πρέπει να διώξει τον Αταμάν.
3: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τον
2: διώχνει, από ώρα σε ώρα.
3: Ναι,
2: και καλά θα κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί νομίζω ότι η κατάσταση είχε τεράστιο μέρος της ευθύνης ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε να πριν δώσουμε τα νεότερα για τη μείζωνα εξέλιξη στη Βουλή. Με τον πρόεδρο της Βουλής να ζητεί επίγουσα έρευνα για τη διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
3: Κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή ο κύριος Κακλαμάνης.
2: Διαρροή μιας συνεδρίας που έπρεπε όλα να μείνουν απόρριτα για το θέμα των παρακολουθήσεων, με το Πασόκ να διαρρέει διαλόγου σαν Ανδρουλάκη Δεμήρη και να εμφανίζει τον κύριο Δεμήρη να λέει ούτε από ξέρω και σας παρακολουθούσαν. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά. Ο διοικητής της ΕΕΠ να μην ξέρει γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη.
3: Έχουμε οργή του πρόεδρου της Βουλής πάντως για αυτή τη διαρροή της συνομιλίας.
2: Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Σαριάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα σας.
4: Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
2: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο τώρα, γιατί βρήκαμε αργά. Δώστε μας με δύο τίτλους τι μπορεί να φταίει για τη χθεσινή οσμή στο Λεκανοπέδιο που ένιωσαν κυρίως οι κάτοικοι των Νοτιών Προαστίων. Μιλούμε όμως για εκατομμύρια κατοίκους του Λεκανοπέδιου και ήταν τόσο έντονη σαν ήταν από το υπόγειό τους, οσμή αερίου.
4: Ήταν διαδικασίες είτε καθαρισμού δεξαμενής ή δεξαμενόπλου που είχε αγκυροβολήσει έξω από την Αίγινα, είτε διαδικασίες πάλι κινητοποίησης μερκαπτανών των ουσιών που προσθέτει κανείς στο φυσικό αέριο για να, στο μεθάνιο για να, μην, για να είναι μπορούν κανείς να το ανοιχνεύσει. Στην ναυτικοεπισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, όπου γίνεται διάλυση, επισκευές πλοίων και εκεί είναι πολύ εύκολο με τις...
2: Για να είναι τόσο έντονο, κύριε καθηγητά, η οσμή σε τόσο μεγάλη απόσταση, σημαίνει ότι αυτές οι ουσίες ήταν εκεί, σωστά?
4: Ήταν εκεί, ναι.
2: Αυτές οι ουσίες, επειδή είχα πάρα πολλά, μου το είπατε και στη τηλεόραση και εκ των υστέρων είδα 500 μηνύματα με το ίδιο ερώτημα. Εάν ήταν τόσο έντονες ώστε να φτάσουν από τόσο μεγάλη απόσταση και να μυρίζει το Δημαρχείο Φαλήρου σαν να είναι στο υπόγειο η διαρροή, μήπως έχει μολυνθεί η θάλασσα?
4: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
2: Γιατί
4: είναι πτυτικές ενώσεις με την θερμοκρασία ανέβη.
2: Άρα δεν είναι κάτι να πέσει στο νερό. Πάει κατευθείαν στον αέρα και με τον οποίο έφτασε. Και ήταν τόσο έντονα εντοπισμένες στα δημαρχεία.
4: Και θερμοκρασιακή αναστροφή, που σημαίνει ότι δεν ανέβηκαν ψηλότερα στην ατμόσφαιρα και έτσι μπορέσαμε να το μυρίσουμε. Είναι και ουσίες που είναι σχετικά βαριές, άρα δεν θα πάνε πολύ ψηλά.
3: Και γιατί σε μερικά σημεία μύριζε περισσότερο και σε άλλα όχι? Δηλαδή, όπως μας είπε πριν ο δήμαρχος Παρλαιού Φαλήρου, ότι στο δημαρχείο μέσα ήταν πολύ έντονη η οσμή και όχι τόσο πιο έξω, ας πούμε.
4: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα περάσει κάποιο συγκεκριμένο σώμα όγκος αέρα και θα εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του χώρου. Γιατί ξαναλέω, είναι βαριές οι ενώσεις αυτές, είναι αναπτυρικές, αλλά είναι βαριές που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν, όταν μπουν στον εσωτερικό χώρο, μπορούν να εγκλωβιστούν εκεί, για παράδειγμα.
3: Πάντως κίνδυνος για τη θάλασσα δηλαδή δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν παραλίες εκεί που ο κόσμος πάει και κάνει μπάνιο μόλις ο καιρός ανοίγει.
4: Από αυτό δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο.
2: Ωραία, για να το κλείσουμε. Τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναγίνει αυτό? Να μην ανασταθεί το Λεκανοπέδιο από ένα καθαρισμό ή από οτιδήποτε εσείς περιγράψατε, το οποίο είναι περίπου ρουτίνα.
4: Ναι. Καλό θα είναι να υπάρχει ενημέρωση για τέτοιες διεργασίες. Άρα λοιπόν στα πρωτόκολλα του λιμενικού θα μπορούσαμε να ζητάμε στα δεξαμενόπλια, παράδειγμα, να ενημερώνουν όταν είναι να γίνει αυτή η διαδικασία, ή να υπάρχει μια online ενημέρωση στο βιβλίο εργασιών στα ναυπηγεία, δηλαδή Σαλαμίνα πέραμα, όπως είπα, έτσι ώστε να υπάρχει πρώτα απ' όλα ενημέρωση. Από εκεί πέρα θα μου πεις η ενημέρωση φτάνει, αν μυρίσει, δεν είναι απλώς θέμα να ξέρουμε και να είμαστε ήσυχοι, είναι να μην συμβεί κιόλα. Εκεί τώρα υπάρχουν οι διαδικασίες του να μπορούμε να λειτουργήσουμε διαχειριστικά με τα προφύλαξη, προφυλακτικά, στην αντίστοιχη διαδικασία, αν δούμε ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους διαδικασία που προγραμματίζεται, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα, ξέρετε, δεν είναι στον τυχαίνον. Μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανή διάχυση κτλ. Έχουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα για να το κάνουμε. όπως είδατε, υποδοχιστικά εργαλεία για να ανοιχνεύσουν και να το τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Άρα ένα θέμα είναι το πρωτόκολλο και το δεύτερο και την ενημέρωση. Το δεύτερο είναι ένας καλός, εύκολος, όχι βαρύς, όχι με νέες επιτροπές και σώματα, με ένας συντονισμός των επιστημονικών ομάδων που μπορούν να βοηθήσουν την πολιτεία να δώσουν το αποτέλεσμα γρήγορα. Δεν χρειάζεται να κάνουν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριάννη, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτός προγράμματος αυτή επικοινωνία με τον κύριο Σαριάννη, γιατί πρέπει να έχει γίνει νωρίτερα. Και πάμε να καλησπερίσουμε ηλικία τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει φωτιά, άλλη φωτιά. Καλησπέρα σας, κύριε Τεμπονέρα.
3: Καλησπέρα. Κύριε Τεμπονέρα, μας ακούτε?
2: Το μας πει ο Γιώργος Τζεβελακίδης να μας ακούει. Όχι, ωραία, θα προσπαθήσει πάλι η Βάσια Κούτρα. Και το λέω αυτό διότι μετά την αποπομπή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του κυρίου Φάμελου, Λουκία, έχει πάρει φωτιά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, τον κύριο Στέριο Καλπάκη, να παραιτείται χθες.
3: Ο οποίος παραιτήθηκε χθες, αφήνοντας εχμές για αδράνεια.
2: Εχμές.
3: Για αδράνεια.
2: Χρέωσε το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρα είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τεμπονέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, μήπως εσείς έχετε καταλάβει τι γίνεται? Ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη ανακοινώνει το κόμμα. Πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί αυτό το ενωτικό μέτωπο που περιγράφει ο κύριος Φάμελος? Ο κύριος Καλπάκης είπε ότι αυτό δεν είναι πουθενά που έχουμε περιγράψει, γιατί το ταγκό θέλει δύο και δεν υπάρχει απάντηση από τον κύριο Τσίπρα. Άρα πάτε κάπου που δεν ξέρει που πάτε ούτε ο ίδιος. Άρα παρετείτε. Χρειάζεται το αδιέξοδο στον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Πολάκης πριν από λίγο είπε: πάρτε πίσω την αποπομπή μου, διότι αυτά που ο κύριος Καλπάκης την ακυρώνουν. Και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τον άκουσα στο κρατικό ραδιόφωνο, ο βουλευτής σας, είπε: μα είναι αυτονόητο. Όλοι μαζί θα κατέβουμε στις εκλογές υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τι από όλα αυτά ισχύει?
5: Ακούστε, η συζήτηση περί συνεργασιών, άσχετα με ό,τι λέγεται, είναι μια συζήτηση που αφορά το χθες. Αρκετοί από εμάς επιχειρήσαμε όχι τώρα, αλλά εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη σύνθεση, κάνοντας μια προσπάθεια να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία και μια συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης. Θέλετε ηγεσίες των κομμάτων, θέλετε κομματικοί εγωισμοί και υπερχαρακώσεις. Δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο να εξελιχθεί όταν υπήρχε άπλατος χρόνος για προγραμματική συζήτηση, για να γίνουν ενδεχομένως όλα πάνω από το τραπέζι.
2: Επειδή πραγματικά έχω βαρεθεί και σας το λέω ομά και συγγνώμη, δεν το συνηθίζω. Έχω μπροστά μου την συνέντευξη του κύριου Φάμελου χθες στην κρατική τηλεόραση. Λέω: ο στόχος μας είναι ένα ερωτικό ψηφοδέλτιο. Με ποιον, κύριε Τεμπονέρα? Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρετε αν σας θέλει.
5: Σας απάντησα.
2: Με ποιον?
5: Με διακόψτε, δεν μαθαίνω.
2: Όχι, αρχίστε να μου λέτε το παρελθόν. Τώρα, εγώ κάλπες. Πάμε. Κατευθείαν.
5: Σας είπα ότι αρκετοί προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου σε μια συνθήκη συνεργασίας.
3: Αυτό απέτυχε όμως.
5: Αυτό απέτυχε. Άρα λοιπόν, αφού απέτυχε. Αυτό το οποίο δεν συνέβη εδώ και 3 χρόνια, δεν βρίσκω τι είναι εκείνο που μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση, τώρα που βρισκόμαστε παραμονές των εκλογών.
3: Άρα...
5: Αφού λοιπόν η σύνθεση έχει αποτύχει, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης.
2: Δηλαδή.
5: Τι συνιστά σήμερα πολιτική υπέρβαση? Υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος, τονίζω το νέος, νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων, πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση, με μια τομή με το παρελθόν, αλλά και με διατύπωση ενός εναλλακτικού σχεδίου.
3: Ο νέος ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός?
5: Απαντά στα προβλήματα των πολιτών. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει στο παρελθόν, όχι μία αλλά πολλές φορές, ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και φορέας ανασύνθεσης του χώρου. Σας θυμίζω.
3: Άρα είναι το κόμμα Τσίπρα, για να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο τα πράγματα, σε μία βάση, κύριε Τεμπονέρα.
5: Αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση όμως, αν θέλετε. Γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν υπήρξε πρώτον φορέας ενότητας και ανασύνθεσης και δεύτερον εμφανίζεται και κομίζει, την έχουμε δει να αποτυπώνεται σε πάρα πολλά σημεία, μια νέα πολιτική πρόταση. Όσοι λοιπόν ομφαλοσκοπούν και όσοι θεωρούν και εκτιμούν ότι μπορεί με τα συντρίμια ή ενδεχομένως, αν θέλετε, τις απογοητεύσεις του χθες να οδηγηθούμε στο αύριο, κατά την άποψή μου δεν συμβαίνει.
2: Μιλάτε γύρω-γύρω. Πείτε μου ειλικρινά, ο κ. Φάμελος το λέει, το κάνει καλά ή το κάνει λάθος? Δηλαδή, όταν λέει πάμε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, εννοεί να πάτε όλοι μαζί στο Τσίπρα?
5: Αν εννοεί κάποιος ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιες επιμέρους προσωπικότητες από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει αρνηθεί και επιμένει περί αυτόνομης πορείας, η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και τα άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να επιθυμούν κάτι τέτοιο, δεν είναι κάτι που μπορεί να το εκβιάσει.
2: Άλλο ρώτησα. Ο κύριος Φάμελος τα λέει ενωτικό ψηφοδέλτιο εννοεί να κλείσετε το ΣΥΡΙΖΑ και να πάτε όλοι από τον Αλέξη Τσίπρα. Να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν σφραγίδα κάτω από τον Τσίπρα. Πώς το εννοείτε?
3: Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε Τεμπονέρα.
5: Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Η προσωπική μου άποψη λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δώσει πολιτική στήριξη χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις σε μια νέα πρωτοβουλία η οποία διατυπώνεται από τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέμε, θα παραμείνει ως κόμμα, θα υπάρχει, θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα?
5: Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γιάτσου, πριν από 14 χρόνια δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε συνασπισμός και 12 διαφορετικές συλλογικότητες.
2: Okay.
5: Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται είναι ζητήματα διαδικασίας, τα οποία τα συλλογικά όργανα των κομμάτων, με το σεβασμό και την αυτοτέλειά τους, μπορούν να τα διευθετήσουν όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι να υπάρξει, επαναλαμβάνω, ένας νέος τόπος συνάντησης, να μην μείνουμε στις αντιπαραθέσεις του χθες, να υπάρξει συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να υπάρξει μια νέα πολιτική πρόταση, διότι τα εφιστάμενα κόμματα απέτυχαν, σας το λέω ευθέως, απέτυχαν να εκφράσουν τις αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών. Άρα λοιπόν η επιμονή στο χθες.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταφράζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Πρέπει να πάτε όλοι μαζί στον Αλέξη Τσίπρα. Και πρέπει να συζητήσετε πώς θα πάτε.
5: Ακούτε κάτι καινούριο, έτσι
2: και
5: αλλιώς.
2: Ναι, λέω, και πρέπει να συζητήσετε αν θα πάτε κατά μόνας, δηλαδή θα μαζευτείτε 30 να πάτε στον Αλέξη Τσίπρα, ή θα πάρει και τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ υπό την ομπρέλα του Αλέξη Τσίπρα. Σωστά καταλαβαίνω.
3: Και αυτό πώς θα γίνει κιόλας?
5: Ναι. Αυτό που περιγράφεται, περιγράφει μια συνεργασία μεταξύ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα και του συγκροτημένου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει αποκλειστεί από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Έχει αποκλειστεί.
2: Άρα θα πάτε ένα-ένα.
5: Και η επιμονή στη συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου, δεν έχει κάτι καινούριο να προσφέρει.
2: Άρα να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Άρα λοιπόν να περιμένουμε την Τρίτη.
2: Όχι, όχι, εγώ είμαι βιαστικός. Λέτε να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κύριε Τραβελάκη, να γίνουν την Τρίτη οι ανακοινώσεις. Να δούμε τις θέσεις, τις αρχές, την δυτική διακήρυξη. Να δούμε τα προγράμματα του κυβερνητικού.
3: Μήπως να δείτε και τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Μήπως περιμένετε, γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση ανάμεσα σε Φάμελο και Τσίπρα. Μήπως είστε στο σκοτάδι, κύριε Τεμπονέρα, να το πω έτσι.
5: Κύριε Γκάτσο, έχει απαντήσει σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ουσιαστικά δεν τον ενδιαφέρει να υπάρξει συγκόρηση κομμάτων. Άρα η συζήτηση αυτή είναι συζήτηση η οποία έχει λήξει. Όσοι την αναπαράγουν τη συζήτηση αυτή, την αναπαράγουν ενδεχομένως για άλλους λόγους. Η συζήτηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Επαναλαμβάνω, εγώ σας μίλησα.
2: Κύριε Τεμπονέρα, μόλις ακυρώσατε. Ναι, ναι, μόλις και καλά κάνετε, και επειδή πάντα έχετε το θάρρος της γνώμης σας και πολλές φορές το έχετε πληρώσει αυτό, εγώ λέω ότι με αυτά που μου λέτε, καταγράφοντάς τα εγώ, μόλις ακυρώσατε αυτά που έχει πει ο κ. Φάμελος. Ο κ. Φάμελος έχει πει ότι το ρωτούν στην κρατική τηλεόραση πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Απάντηση: ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα σχήμα ενωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Εσείς μου είπατε μόλις τώρα, σε μένα και στη Λουκία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, άρα ο Τσίπρας είναι σαφής. Συμφωνώ, το έχει πει ο κ. Τσίπρας.
5: Να το πω πιο καθαρά, για να μην νομίζω ότι υπεκφεύγω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολλές φορές σας έχω πει, έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023.
2: Άρα λέτε άλλο από τον κ.
5: Φάμελ. Άρα λοιπόν, εδώ οι προσδοκίες και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές. Να ανοίξει ένας επόμενος κύκλος που θα αφορά μια συνάντηση διαφορετικών ρευμάτων της ευρύτερης αριστεράς, όπως πολλές φορές έχει επικυρωθεί στο παρελθόν, χωρίς προαπαιτούμενα.
2: Ωραία.
3: Άρα, κατά τη γνώμη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ως ταυτότητα.
3: Ως ταυτότητα. Ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα υπάρχουν οι προσωπικότητες.
5: Επαναλαμβάνω. Πριν από 14 χρόνια δεν θυμάμαι να είδατε πανηγυρικές διατυπώσεις για διάλυση ούτε του συνασπισμού τότε, ούτε άλλων υφιστάμενων σχημάτων. Τα κόμματα είναι αναγκαία.
2: Κύριε Τεμπονέρα, δεν μπορεί να απαντάτε τι έγινε πριν από 14 χρόνια. Χθες το πρωί ο κύριος Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στη Βουλή κόμμα και έχει βουλευτές, είπε να πάμε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Τσίπρα. Δεν είπε ποιος θα είναι αρχηγός, είπε να πάμε σε ένα ενωτικό σχήμα. Δεν κατονόμασε καν τον κύριο Τσίπρα. Είπε να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ενωτικό, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Εσείς είστε σαφέστατος. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, άρα θα πρέπει, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι μια μορφή που θα ενώσει, να πάμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Εγώ λοιπόν ρωτώ, θα πάει ένας-ένας, θα παραδώσουν τις έδρες? Υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχουν εκλεγμένοι βουλευτές. Αυτοί οι βουλευτές θα παραδώσουν τις έδρες και θα πούν στον κύριο Τσίπρα: γεια σας, ήρθαμε. Μπορεί να μην τους θέλει, να θέλει πέντε, να μην θέλει άλλους πέντε. Πώς το βλέπετε να γίνεται αυτό? Μην πείτε πριν από 14 χρόνια, αύριο πώς το γίνει.
5: Δεν έχω απάντηση στο τι θα κάνουν και δεν νομίζω ότι η προσωπική αγωνία για βουλευτικές έδρες, καρέκλες και θέσεις είναι η αγωνία την οποία έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή.
3: Οι πολίτες μπορεί να μην την έχουν.
5: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι ζητήματα διαδικασίας. Συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να πράξει και βεβαίως ο κάθε βουλευτής μπορείτε και καλύτερα να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, αλλά μόνο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που ενδιαφέρει και είμαι σίγουρος στον κόσμο, είναι αυτή τη στιγμή να υπάρξει αντίπαλος, διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει μια φαινομενική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. Ας πούμε τα πράγματα όσα έχουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρέπει όλοι να αγωνιστούμε από αριστερή και προοδευτική σκοπιά. Να υπάρξει αντίπαλο δέος και να έχουμε όχι αλλαγή, να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή των πολιτικών αυτών.
2: Είναι θετικό μήνυμα, κατά τη γνώμη σας, ότι οι παραμονές των ανακοινώσεων του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, ούτε έχει τοποθετηθεί. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Φάμελο να διαγράφει τον κύριο Πολάκη, επειδή καταδίκασε τον κύριο Χατζησοκράτη, που είπε να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα και να παραδώσουμε τα κλειδιά. Λίγο νωρίτερα, στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε περίπου το ίδιο. Δηλαδή να πάμε όλοι υπό τον Τσίπρα στις εκλογές. Ο γραμματέας, ο κύριος Καλπάκης, είπε όλο αυτό δεν έχει πουθενά. Παρετούμε. Ο κύριος Φάμελος λέει να πάμε σε ένα ενωτικό σχήμα δείχνοντας τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε 7-8 διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα σε 48 ώρες. Αυτό βοηθάει.
5: Τα πράγματα για μένα είναι απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, οφείλει να δώσει συντεταγμένα πολιτική στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακριβώς εκφράζει και την ιστορική παράδοση και το DNA.
2: Αλλά όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Και το εγχείρημα της λεγόμενης κυβερνώσης.
2: Και να διαλυθεί. Και να πάνε όλοι στον Τσίπρα.
5: Επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας και στις πρώτες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται με μια ισχυρή δυναμική. Άρα υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι ναι, το εγχείρημα αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η κοινωνική ικανονικότητα στη χώρα, η οποία τόσο πολύ έχει πηγή από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, και να περάσουμε ομαλά και συντεταγμένα σε μια επόμενη μέρα για το
2: τον κύριο Τσίπρα. Τον έχετε ρωτήσει.
5: Αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό.
2: Τους θέλει όλους, μπορεί να μην θέλει όλους, να θέλει 10 από τους 25 τους ήρθε.
5: Μα σας απάντησα, κύριε Τσαβελάκη, προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει συζήτηση μεταξύ συνεργαζόμενων κομμάτων.
3: Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί και ο κύριος Καλπάκης στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες, όταν παρετήθηκε, ουσιαστικά κατηγορεί για αδράνεια τον κύριο Φάμελο. Δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, να έχουν γίνει κάποια βήματα, κάποιες συνεννοήσεις, κάποιες επικοινωνίες, να το πω έτσι.
5: Μα δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση με αποδέκτη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διατυπώνεται τουλάχιστον και έτσι όπως γίνεται. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια άλλη επιλογή. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο είναι ενεργό κυρίως σε δυνάμεις της κοινωνίας, όχι σε πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τα πράγματα είναι σαφή κατά την άποψη.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα μας επιτρέψετε να επανέλθουμε πολύ σύντομα, κύριε Τεμπονέρα. Ξέρετε ότι σας εκτιμούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το θάρρος γνώμη σας.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
0: Real FM στη Lambda Development. Πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρομαρί.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
7: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πρώτη φορά λέω live εκτέλεση κόμματος από τα στελέχη του. Έτσι, με και ο κύριος Στεμονέας από τους πιο ειλικρινείς.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, να πω ότι η ΕΚΟ, ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία ως 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
3: Επίσης, το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου, η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα γίνεται το σημείο αναφοράς για μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις όλη τη σύγχρονη γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων Renault E-Tech. Είτε είσαι τύπος Rafale και θες δύναμη 300 νύπων και τετρακίνηση, είτε σε γοητεύει η ρετρό σχεδίαση και ο μοναδικός χαρακτήρας του νέου ηλεκτρικού Renault 4, η Alpha Auto Team στη Γλυφάδα είναι το πιο hot spot του Σαββατοκύριακου. Μπες τώρα στο Renault και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
2: Πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Real FM.
15: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα

0: 90 και 10.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Πρίσμα 92.
8: Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε
10: για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος μετά την έξοδο της Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ 30 λεπτές είναι οι καθυστερήσεις από Παιανία έως Πλακεντίας. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία επίσης στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, σε σταδίου Αμαλίας και γύρω από την Ομόνια, στην Άδων Οδό του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν με στρατιωτική επίθεση και δίνει προθεσμία στην Τεχεράνη 2-3 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Αν πραγματοποιήσετε νέα πλήγματα, ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής και θα συντριβείται, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Ενότητα και στήριξη ζήτησε στο μεταξύ από τον Ιρανικό λαό ο ανώτατος ηγέτης Μοτζατάμπα Χαμενεΐ, που παραμένει εξαφανισμένος. Όχι στον νόμο της ζούγκλας, λένε με κοινό ανακοινοθέν ο Κινέζος πρόεδρος Σι και ο Ρώσος ομόλογος του Πούτιν, αφήνοντας εχμές κατά της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι οι προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις απέτυχαν και καταδίκασαν την επιβολή συμφερόντων στο πνεύμα της αποικιοκρατίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός που ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες. Του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση. Συνελήφθη ζευγάρι στο Μόναχο, ύποπτο για κατασκοπία υπέρ της Κίνας, όπως ανακοίνωσαν οι γερμανικές αρχές. Φέρεται να στοχοθέτησαν καθηγητές αεροδιαστημικής μηχανικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης.
10: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
13: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Συνάντηση με τον Εργκίνα Ταμάν θα έχει αύριο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην ομάδα, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
9: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τρεις ευγενείδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε σε μια μέρα με καυτές πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. 7 λεπτά μετά τις 4, ZFM 97,8. Ανοιξιάτικη μέρα, Λουκία.
1: Ναι,
0: ανοιξιάτικο.
1: Ήλιος, παραμένει απόγευμα. Ακόμα ο ήλιος απ' έξω.
0: 20 Μαΐου, οδεύουμε όλα τα χώρια το καλοκαίρι.
1: Γιατί κάνεις έτσι, Γιώργο. Ήλιο έχει. Για πόσο ακόμα είπαμε, είπε ο Νίκος πριν.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα βρέξει πιο προς τα βόρεια. Αλλά από αύριο, κάθε απόγευμα και πολλές μέρες θα έχει βροχή και καταιγίδα. Είναι χαρακτηριστικά αυτής της εποχής. Λοιπόν, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού τα φροντίζει όλα. Η Βάσια Κούτρα υποφέρει αναζητώντας τους προσκεκλημένους μας που μιλάνε κάπου αλλού συνήθως. Λοιπόν, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr και Λουκία, πριν είμαστε στον κύριο Καμπά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε εξελίξει το θέμα των ελληνοτουρκικών. Θέλω να σου πω τον διάλογο που κατά την κυβέρνηση διέρευσε από το Πασόκ και άναψε φωτιά, θα τον διαβάσω. Mm. Στη σημερινή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι ο διοικητής ΕΥΠ ο κύριος Δεμήρης
1: και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Και μετά από αυτό μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή ο κύριος Κακλαμάνης και έχουμε επίγουσες διαδικασίες έρευνας για καταλογισμό ευθυνών. Μα είναι και ποινικό αδίκημα αυτό, ξέρεις, γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση. Λοιπόν, Δεμήρης, τον φάκελο, παρακολούθησε Ανδρουλάκη, έτσι. Τον φάκελο τον παρέδωσα στην ΑΔΕ. Ανδρουλάκης, στο φάκελο γράφονται λόγοι παρακολούθησής μου. Δεμήρης, όχι, μόνο η διάταξη. Ανδρουλάκης, α, δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι τα έγγραφα αυτά, Δεμήρης? Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά. Όπα, Ανδρουλάκης, λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά, αυτό μου λέτε? Όχι, δεν λέω αυτό, Δεμήρης. Τι λέτε? Έχετε δει, λέει ο Ανδρουλάκης, σε κάποιο έγγραφο τους λόγους παρακολούθησής μου? Δεμήρης, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Ανδρουλάκης, άρα τι δείξατε στην ΑΔΕ? Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις είπατε? Σταματήστε να περιφρονείτε την νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων, έχετε την υποχρέωση. Αυτά που λέτε να είναι σοβαρά. Σήμερα, συνεπώς, ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει γιατί ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα μας λέει ευθαρσός ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Αυτή η διαρροή όλου του διαλόγου είναι που προκάλεσε και την οργή του Προέδρου της Βουλής.
0: Είναι πολύ σοβαρό εάν κατά το Πασόκ προκύπτει ότι ο διοικητής της ΕΥΠ δεν ξέρει ή δεν έχει έγγραφο που να πιστοποιεί γιατί παρακολουθεί το αρχηγός της αντιπολίτευσης σήμερα.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Δεμήρης έχει υποπέσει σε αντιφάσεις σήμερα, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω. Αλλά
1: το φαίνεται από αυτό που διαβάσαμε.
0: Καταλαβαίνουμε ότι δίνει άλλη διάσταση στο θέμα να τις παρακολούθησε Ανδρουλάκη, δηλαδή τόσο καιρό λέει, πείτε μου γιατί με παρακολουθούσατε. Λέει η κυβέρνηση, σε φώναξε ο Γεραπετρίτης, δεν πήγες, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ωραία, εμείς σου είπαμε.
1: Σου είπαμε να πας να ενημερωθείς και ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν πήγε.
0: Λέει, δεν γίνεται έτσι. Δεν με φωνάζει ο υπουργός επικρατείας τότε, παρά τον πρωθυπουργό, δεν ξέρω ότι ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης, για να μου πει. Υπάρχει μια θεσμική διαδικασία. Φτάνει την πρώτη φορά στην επιτροπή, λέει ο κύριος Δεμήρης, απόρριτο. Φτάνει τη δεύτερη, λέει, δεν πήγε χαρτί. Οπότε, κύριε Σανδουλάκη, λέει, καταλαβαίνετε γιατί και πώς στήθηκε το σκηνικό παρακολούθησής μου. Η κυβέρνηση λέει, όπα, παραβιάζεται το απόρριτο.
1: Το απόρριτο
0: και
1: της
0: ο πρόεδρος
1: της
0: Βουλής λέει, όπα, μπορεί και ποινικό αδίκημα.
1: Μιλάμε για κοινοβουλευτική εκτροπή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρές οι εξελίξεις αυτές. Καταλαβαίνουμε σε τι κλίμα θα γίνει η αυριανή συζήτηση για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, που θα πει όχι κυβέρνηση. Και κυρίως με τα αυριανή.
1: Οι τόνοι θα ανέβουν πάρα πολύ στη Βουλή. Ήδη από χθες είδαμε τα πρώτα δείγματα.
0: Κυρίως η μεθαυριανή συζήτηση για τις υποκλοπές, γιατί είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, για να δούμε αν θα περάσει ή όχι. Γιατί χρειάζονται 151, όπως είπαμε.
0: Σου λέω ως δεδομένο, επειδή αντικείμενο της έρευνας κατά το Πασόκ πρέπει να είναι και ένα κομμάτι μπορεί να αφορά κατασκοπία για λογαριασμό ξένης χώρας. Η κυβέρνηση λέει χρειάζεται 151, εμείς δεν θέλουμε, άρα δεν περνάει.
1: Δεν περνάει.
0: Όμως μην εκπλαγείς αν έχουμε έκπληξη από το Πασόκ.
1: Αν δηλαδή, το Πασόκ δηλαδή στηρίξει και...
0: Όχι. Να καταθέσει πρόταση μορφής.
1: Ναι.
0: Με το ξεκίνημα της συνεδρίας την Παρασκευή, να πει ότι όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά, να τα επικαλεστεί και να ασκήσει το δικαίωμα που έχει κάθε 6 μήνες ακόμα και να προχωρήσει στην κατάθεση πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης.
1: Επιχειρώντας να συσπηρώσει την αντιπολίτευση. Σίγουρα θα είναι μια θυελώδη συνεδρίαση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Λοιπόν,
1: το μόνο βέβαιο.
0: Χαρά μας. Ο στρατηγός ο κύριος Καμπάς, ο Γιώργος Καμπάς είναι μαζί μας, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Στρατού, καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σας. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και έχουμε εξέλιξη που είπαμε νωρίτερα εδώ με τη Λουκία. Μου τη σφύριξε ένα πουλάκι, κορυφαία πηγή του Υπουργείου Άμυνας. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση γιατί απέσυρε η Ελλάδα τους Patriot που είχε τοποθετήσει στην Κάρπαθο. και στο Διδημότυχο. Θυμόμαστε ότι τότε ένας μεσημέρι ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι αυτοί τοποθετούνται για την άμυνα λόγω του πολέμου της, του ελλαδικού χώρου. Αυτό δείχνει Σούδα, δείχνει Κύπρο ενδεχομένως. Έλεγε, αντιδρούσε η Τουρκία, ρωτούσε, θα τους πάρετε τους Πάτριοτ, είναι αποστρατικοποιημένο νησί. Απαντούσε η κυβέρνηση, ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Μετά μας ζητούν οι Βούλγαροι, βάζουμε και στο Δημότυχο. Και ξαφνικά βγαίνει προχθές το Κισέ και λέει αποσύρονται. Λένε οι Τούρκοι, ωραία, έγινε το δικό μας. Λέει η κυβέρνηση, δεν έγινε κανενός, ήταν η εισήγηση του επιτελείου για λόγους εθνικού συμφέροντος ή άλλους. Και εγώ επειδή ρωτούσα, μου είπε λίγο πριν, ένα λεπτό ήταν μπροστά η Λουκία πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μια κορυφαία πηγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ποιος σας είπε ότι τους αποσύραμε? Τους πυράβλους τους μεταφέραμε σε άλλη περιοχή που δεν χρειάζεται να το ξέρει η Τουρκία. Ρωτώ, τι εννοείτε? Μου είπαν οι πύραυλοι δεν έφυγαν, πήγαν αλλού από Κάρπαθο και Διδημότυχο και δεν θα πούμε αυτή τη φορά που πήγαν. Αυτή ήταν η εισήγηση του επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σχόλιο.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τα επιχειρησιακά και τα στρατηγικά δεδομένα και βάσει αυτών μπορούμε να κρίνουμε όλοι μας τι το έχει γίνει. Επιχειρησιακά. Το ότι πήγαν εκεί οι πύραυλοι, ενώ το σύστημα, όχι οι πύραυλοι, το σύστημα ολόκληρο, μια ολόκληρη πυροβολαχία πήγε εκεί για να μπορέσει να εμποδίσει τα εισερχόμενα βλήματα, παύλα, drones, τα οποία πιθανώς να ερχόταν εναντίον της Σούδας. Γιατί περίπου βρίσκεται σε αυτή την ευθεία, ας το πούμε, από το Ιράν και γενικότερα από την Κύπρο προς τη Σούδα. Άρα λοιπόν πήγανε για αυτό το λόγο εκεί. Και πολύ ορθά έγιναν και το άλλο στο Διδημότυχο βεβαίως για να κόψει από την νότια πρόσβαση τα χτυπήματα ιδιαίτερα στη Βάρνα και στην, μιλάω για τη Βουλγαρία, για το Διδημότυχο εννοώ. Άρα λοιπόν για αυτό το λόγο είχαν τοποθετηθεί εκεί. Πλέον οι εξελίξεις δείχνουν ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Συγχρόνως αυτά φύγαν από κάποια άλλα μέρη. Πολύ σωστά είπε η πηγή αυτή από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Φύγαν από κάποια άλλα μέρη τα οποία καλύπταν κάποιες άλλες σοβαρές ανάγκες της εθνικής μας άμυνας και της κυριαρχίας στον αέρα. Οπότε έπρεπε να ξαναεπιστρέψουν στις θέσεις στις οποίες έπρεπε να πάνε, έτσι ώστε να καλύπτεται αντιεροπορικά αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε το θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, όλη η περιοχή.
0: Άρα μπορεί να πήγαν σε άλλο νησί, λέτε.
2: Ασφαλώς.
1: Κύριε Καμπά, δεν είναι εθνικά επικίνδυνο να γίνεται δημόσια συζήτηση για το που υπάρχουν
2: Ακριβώς. Γι' αυτό πολύ καλά είπε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ότι δεν χρειάζεται να ξέρει ο καθένας, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί, πιστεύω ότι στη Βούλη μέσα στην Επιτροπή Άμυνας μπορεί να το πούνε αυτό πράγμα και λέγονται αυτά πράγματα. Μου έχει τύχει και εμένα σαν αρχηγός να τους ενημερώνουμε για τέτοια απόρριτα θέματα. Αλλά από εκεί και μετά το βγάζουμε και να συζητάμε πού θα πάνε και τι θα κάνουν, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν επιχειρησιακά ορθώς πήγανε, διότι η απειλή πλέον είχε λατωθεί από την πλευρά του Ιράν. Έτσι αλλιώς πόλεμος δεν υπάρχει. Και πιστεύω
1: ότι. Δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα.
2: Όχι, προσέξτε.
1: Δηλαδή έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος λέει κάθε λίγο και λιγάκι, μία θα χτυπήσω, μία το παίρνει πίσω.
2: Όταν ξαναχτυπήσει και αρχίσουν πάλι τα χτυπήματα του Ιράν, εάν και εφόσον, πολύ εύκολο είναι να ξαναμετακινηθούν, να πάνε κάπου αλλού και να ξανακαλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες μπορεί συγχρόνως αυτή τη στιγμή, μετά από τόσο χρονικό διάστημα, να καλυφθήκαν με άλλου τύπου δυνατότητες.
0: Γιατί
2: δεν είναι μόνο το Patriot. Τώρα,
0: με αυτό που είπατε ανακύπτει ερώτημα. Μια στιγμή.
2: Όχι,
0: είπατε
2: πω,
0: και συμφωνώ.
2: Πήγαν εκεί κάποια πράγματα.
0: Ναι,
2: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πριν συνεχίσετε, περιμένετε. Μην το χάσουμε. Ναι. Είπατε και συμφωνούμε και η Λουκία και εγώ ότι δεν πρέπει να ξέρουμε πού είναι η Patriot. Σωστά?
2: Βεβαίως. Ναι.
0: Τότε γιατί μάθαμε ότι πήγαν στην Κάρπαθο? Γιατί βγήκε ένα μεσημέρι η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και είπε βάζουμε Patriot στην Κάρπαθο? Έπρεπε να το μάθουμε. Τότε είχε ασκηθεί κριτική από πολλούς συναδέλφους σας. Γιατί το είπαν?
2: Ναι, επιχειρησιακά. Όχι, διαφωνώ με αυτοί που το είπαν αυτό και θα σας πω το λόγο. Επιχειρησιακά, Ναι, κανονικά δεν πρέπει, διότι υπάρχει ότι πάνε κάπου για να αντιμετωπίσουμε την απειλή μας.
1: Ναι, αλλά τότε το είπαμε.
2: Ναι, το... και δεν ήταν η απειλή μας η Τουρκία.
1: Το διαφημίσαμε κιόλας.
2: Βεβαίως, και καλά κάναμε. Γιατί το διαφημίσαμε, γιατί εκεί πέρα βάλαμε τους Patriot, διότι δώσαμε βοήθεια, στήριξη αμυντικής φύσης, όπως και για την Κύπρο, που στείλαμε και εκεί κάτω τα F-16, για τον πόλεμο στο Ιράν, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξουμε ότι εμείς αμυντικά επαναλαμβάνω, στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουμε με αυτή τη διαδικασία, καλύπτοντας τη Σούδα, που η Σούδα είναι ήταν ένα χώρο στον οποίο υπάρχουν εκεί πέρα τα αεροπλανοφόρα, υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις και ούτω καθεξής.
0: Άρα λέτε, λοιπόν, πού είναι η Patriot για τον πόλεμο.
2: Καλό.
0: Ναι.
2: Ήταν καλό.
0: Άρα λέτε,
2: δικιά μας.
0: Τα δικιά μου, είπατε, άρα για τον πόλεμο το λέμε και το φροντοφωνάζουμε, που είναι για να το ξέρουμε και αντίπαλοι. Ναι, του Ιράν, αλλά για την Τουρκία δεν πρέπει να το ξέρουμε. Σωστά.
2: Ασφαλώς, γιατί για την Τουρκία πλέον είναι τα επιχειρησιακά μυστικά μας, είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν είναι το μοναδικό μυστικό που έχουμε για την Τουρκία. Και παρόλα αυτά υπόθηκε κάτι, ότι πήγαν εκεί δύο
1: μοιράζ, ένα ζεύγος μοιράζ. Ναι.
2: Τα πεντάρια είναι ίσως τα καλύτερα μετά τα Ραφάλ αεροπλάνα τα οποία έχει.
1: Αυτό έπρεπε να το πούμε με αυτή τη λογική, κύριε Καμπά. Έπρεπε να το πούμε.
2: Λογική αυτή όχι, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα βλέπετε τι έγινε. Το ότι βγάλαμε τα πάντα από εκεί για τους λόγους τους επιχειρησιακούς, βλέπετε τι έγινε. Άρα λοιπόν έπρεπε να τους πούμε ότι. Να υποθεί, μάλλον να τους πούμε, δεν το λέω εγώ. Να υποθεί ότι ξέρετε. Μπορεί να φύγαν αυτά, πήγαμε κάτι άλλο. Και ξέρετε, τα μοιράζ εκεί πέρα έχουν διτό σκοπό πλέον. Ο ένας σκοπός τους είναι για πάλι, εάν σε περίπτωση έρθει κάτι από την πλευρά, εάν ξανακρεκινήσει
1: για αναχέτηση.
2: Που είπαμε, για αναχέτηση κάποιου ντρόν από την πλευρά του Ιράν, και συγχρόνως και για εθνικούς αμυντικούς σκοπούς, που νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι εννοούμε, διότι τα μοιρά, τα πεντάρια, τα 2000 έχουν και πυράβλους επάνω τους σκάλπ, οι οποίοι πηγαίνουν σε πολύ μεγάλα βεληνική. Άρα λοιπόν από την Κάρπαθο έχουν ένα χρόνο αντίδρασης πολύ μικρότερο από ότι να σηκωθούν από την Τανάγρα ή τέλος πάντων από τον Άραξο ή από οπουδήποτε αλλού, και να φτάσουν πολύ γρηγορότερα εκεί που χρειάζεται για εθνικούς σκοπούς.
0: Ανακεφαλαιώνουμε. Καλώς.
2: Δώσαμε και ένα μήνυμα.
0: Ναι, καλώς λοιπόν είπαμε Patriot, γιατί ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, τότε στην Κάρπαθο και στο Δημότικο.
2: Ναι, το προβάλαμε, γι' αυτό ναι, ήταν προβολή.
0: Τώρα με βάση το ρεπορτάζ του Real FM λέτε ότι εφόσον έκρινε ότι οι επιτελείς πρέπει να πάνε κάπου αλλού, καλώς μεταφέρθηκαν, δεν αποσύρθηκαν, και καλώς δεν ανακοινώνουμε που πήγαν, γιατί αυτό αφορά την Τουρκία, άρα επιχειρησιακό θέμα.
2: Ακριβώς. Πλέον πάνε κάπου για εθνικούς
0: σκοπούς.
2: Άρα πρέπει να το λυπούμε.
0: Νέα διάσταση. Πάμε τώρα στο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μέρα-μέρα το κάνουν και χειρότερο οι Τούρκοι, θέλω να σας ρωτήσω, πριν ακόμα κατεθεί ο νόμος στην Εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, την τουρκική, έχουμε τα βασικά του στοιχεία και τα ανακοίνωση η Επιτροπή που τον δημιουργεί και τα διαραίουν μέρα-μέρα στην κρατική τουρκική τηλεόραση. Και το βασικό είναι ότι αυτό που τόσο καιρό εμείς λέγαμε, λένε οι Τούρκοι, δηλαδή ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε στα μία εδώ, εκεί, εκδίδουμε την ναύτη, ξέρω τα υπόλοιπα, τώρα θα υπάρχει στον νόμο. Άρα, ναι, πέραν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, δηλαδή από την Άνδρο και ανατολικότερα, πέραν των 6 μιλίων που ήδη από την Εθνοσυνέλευση είναι κάζους μπέλη, θα μας ρωτάνε σε ό,τι κάνουν. Είναι και 152 νησιά εκεί, ανάμεσά τους είναι ακόμα και το Αγαθονήσι ή η Γάβδος. Επομένως, εκεί δεν μπορούμε, ναι, δεν μπορούμε να πάμε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, στρατηγία, και επίσης τι σημαίνει στο πεδίο.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πραγματικά αναβαθμίζει την απειλή της η Τουρκία εναντίον της χώρας μας.
0: Είναι η Γάβδος τα 152 νησιά. Είναι η Γάβδος. Είναι το Αγαθονήσι.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά νησιά. Είναι πάρα πολλά νησιά. Είναι οι Νούσες, να σας πω.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: που λένε ότι είναι σε τουρκικές θαλάσσιες ζώνες. Άρα αμφισβητούν την κυριαρχία μας στις Ινούσες, το Αγαθονήσι και τη Γάβδο.
2: Δηλαδή για να επικοινωνούμε στις Ινούσες, να στέλνουμε ένα καραβάκι στις Ινούσες που πηγαίνει κάθε μέρα και πάει, δηλαδή πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά είναι γελοιότητες μεν, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά δε. Δηλαδή γελοιότητες, διότι λέγονται από την πλευρά της Τουρκίας. Εμείς όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε αυτό το θέμα. Και εδώ τι σημαίνει, δίνει ότι ουσιαστικά νομιμοποιεί τα δεδομένα της γαλάζιας πατρίδας. Άρα λοιπόν θα έρθει ένας Τούρκος μεθαύριο, ηθήνων, ο οποίος θα ζητήσει τα δικαιώματά του μέχρι τη μέση του Αιγαίου ή στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί να ξέρετε ότι πιο πολύ για εκεί χτυπάει η καμπάνα, για το χώρο από τη Καστελόριζο μέχρι την Κύπρο από τη μια πλευρά και μέχρι τη Ρόδο από την άλλη πλευρά. Εκεί είναι που πονάει η Τουρκία πιο πολύ και νομίζω ότι έχει βγάλει και αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις θα ζητήσει τα δικαιώματά του βάσει του νόμου του, διότι θα πει ότι εγώ βάσει του νόμου, διότι νόμο.
1: Στο πεδίο δηλαδή νόμο, τι θα σημαίνει αυτό στο πεδίο, κύριε Καμπά? Αν ο νόμος έχει ψηφιστεί, τι θα σημαίνει στο πεδίο?
2: Θα σας πω ένα πράγμα. Θα πάνε να ψαρέψουν οι ψαράδες μας, πάνω χάρη, σε διεθνή ύδατα μεταξύ των Κυκλάδων, δεν λέω να πάνε πουθενά αλλού, και θα τους κυνηγήσει θεωρητικά η ακτοφυλακή η τουρκική, γιατί δεν πήραν άδεια από αυτή. Θα πάνε απλώς ένα καλώδιο, η ΔΕΗ ή ο ΤΕ, από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι, είχε η Ρία Λούση και το χάρτη με τα 7 σημεία που το επόμενο διάστημα θα ποντιστούν οπτικές ίνες, όπως έγινε μεταξύ Αστυπάλας και Κο. Είναι
2: αυτό,
0: και
2: λοιπόν,
0: Λίμνος είναι και Χίος. Η ερώτηση είναι, φτάνουμε εκεί λοιπόν, στρατηγέ μου, εσείς που είστε ο πιο έμπειρος. Είμαστε εκεί, είμαστε στη Χίο, είμαστε στη Λίμνο, ποντίζουμε εκεί την Ίνα, έχουμε εκδώσει ναύτεξ και λένε οι Τούρκοι με δύο πυραυλατά, κάκτους και δύο φρεγάτες, φύγετε, είναι τουρκική δικαιοδοσία, ανάγκη ο νόμος. Και ερχόμαστε εμείς με άλλες δύο φρεγάτες και λέμε δεν φεύγουμε, φύγετε εσείς.
2: Μετά, ό,τι προκύψει.
0: Οπα.
1: Ακόμα και θερμό επεισόδιο δηλαδή.
2: Όχι ακόμα και θερμό
1: επεισόδιο.
2: Δηλαδή, όταν φτάσουμε σε αυτό που είπε ο κ. Τραβελάκης,
0: φτάσουν
2: και δύο φρεγάτες από την άλλη πλευρά και θέλουν να μας διώξουν ή κιόλας δείξουν και κανένα πυροβολισμό στον αέρα, τι θα κάνουμε εμείς? Θα πρέπει να κάνουμε πίσω? Βεβαίως θα κάνουμε όλα αυτά που λένε, θα πάμε στα φόρα, θα φωνάξουμε, θα κάνουμε, θα πούμε τα δικαιώματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Αλλά στο πεδίο εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Διότι αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, από εκεί και μετά πλέον θεωρείται ότι κάνουμε και κατευνασμό και ουσιαστικά δεν προσφέρουμε τίποτα στην εθνική μας κυριαρχία. Δυστυχώς, γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Τι σημαίνει στρατηγία ούτε ένα βήμα πίσω στην πράξη? Θέλω να πω, φανταστείτε την εικόνα. Οι Τούρκοι να επιμένουν διασυρμάτου ότι είναι δική μας περιοχή δικαιοδοσίας και να επικαλούνται να διαβάζουν το παράγραφο του νέου νόμου. Εμείς να λέμε ότι είναι δική μας δικαιοδοσία διότι είναι στα 7 μίλια από τη Χίο. Επομένως, εμείς συγκεντρώνουμε δυνάμεις και οι Τούρκοι συγκεντρώνουν δυνάμεις. Και συμπληρώνουμε και ένα 24ωρο.
2: Βάζει μια φρεγάτη, μια πυραυλάκωση δίπλα σε αυτό το σκάφος το οποίο απλώνει το καλώδιο
0: και
2: αυτό.
0: Συνεχίζει.
2: Και του λες συνέχισε.
0: Και πάει ο Τούρκος και το σταματάει.
2: Πώς το σταματάει?
0: Το σταματάει. Μπαίνει μπροστά.
2: Μπαίνει μπροστά.
0: Ναι, ναι.
2: Θα μπούμε και εμείς μπροστά.
0: Από εκεί και μετά μπλέκουμε.
2: Καταλαβαίνετε όλοι ότι πλέον μιλάμε για έναξη ενός θερμού επεισοδίου που πλέον μιλάμε στο χιλιοστό να πας λίγο παρακάτω. Ναι, έχουν γίνει και τέτοια στο παρελθόν και κάναν πίσω του.
1: Άρα είναι σαν να στρώνουν το χαλί για θερμό επεισόδιο.
2: Κοιτάξτε,
1: αν περάσει αυτός ο νόμος.
2: Θεωρώ απόλυτα, έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι οι Τούρκοι δεν είναι ανόητοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό.
0: Καθόλου ανόητοι. Αυτό μας ανησυχεί, ότι δεν είναι ανόητοι.
2: Είναι έολο.
0: Είναι σχέδιο.
2: Της διεθνής. Είναι σχέδιο, όπως ακριβώς το λέτε. Δηλαδή, να φτάσουμε εκεί, να γίνει αυτό το θερμό επεισόδιο ή εν δυνάμει να φαίνεται ότι πάμε για θερμό επεισόδιο. Να έρθουν κάποιοι να μας σταματήσουν, να πούνε σταματήστε, σοβαρευτείτε και ελάτε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Εκεί είναι.
0: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου και το τελευταίο. Πριν κάνω το τελευταίο της Λουκία. Αυτό είναι για να μας βάλουν στο τραπέζι να συζητήσουμε για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ ή για να προκαλέσουν επεισόδιο?
2: Όχι, για να μας βάλουν να συζητήσουμε.
0: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
1: Να μας εξαναγκάσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
0: Αυτό είναι ο ορισμός του διπλωματικού εκβιασμού.
2: Όχι μόνο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, διότι για αυτά θέλουμε και εμείς να πάμε στη Χάγη να τα συζητήσουμε.
0: Να μοιράσουμε το Αιγαίο.
2: Αλλά αυτοί θέλουν να το πάνε παρακάτω, να μιλήσουν για αποστατικοποιημένα νησιά, γι' αυτό βάζουν τις γκρίζες ζώνες 152 αυτά, να μιλήσουν για όλα αυτά τα πράγματα και σου λέει μόνο μετά από ένα θερμό επεισόδιο θα σας καθίσουμε κάτω για διαπραγματεύσεις.
1: Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Φυσικά. Που λέτε, κύριε Καμπά.
0: Ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας είπε με αυτό το νόμο το Αιγαίο θα είναι 50-50, κάνουμε και σκόντο στους Έλληνες, γιατί κανονικά πρέπει να είναι 60-40 περί της Τουρκίας. Ακριβώς. Στην ίδια συνέντευξη παρακάτω, άλλος σχολιαστής είπε 152 τα νησιά σε πρώτη φάση, 600 είναι συνολικά που εμείς διεκδικούμε. Καταλαβαίνετε τι έχουμε.
1: Κοιτάξτε, θα
0: έχουμε...
1: Τώρα θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο.
0: Μόνο.
1: Αυτό.
2: Το έχουν γκριζάρει το Αιγαίο σε πάρα πολλά σημεία. Κακά τα ψέματα. Αυτό το ξέρουμε τώρα, αυτό το πράγμα, το νιώθουμε. Και καλά κάνει. Εγώ δηλαδή χάρηκα προχθές που έξω από την αστυπάλια που πήγα να την εμποδίσουν έστω με ράδιο.
0: Εκεί δεν κάναμε πίσω. Εμείς κάναμε Τούρκοι πίσω. Στείλαμε τη φρεγάτα και έφυγε η
1: Βλάχα. Ναι, αλλά αυτή τη δουλειά θα γίνεται όλη την ώρα, κύριε Καμπά. Ειδικά όταν έχει περάσει και με νόμο.
0: Εκεί δεν υπήρχε νόμο. Τώρα θα υπάρχει.
2: Δεν πιστεύω να φαντάζεται κανεί ότι τυχαία πέναγε μια φρεγάτα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μα είπε ο Δήμαρχο ότι ήταν βάση σχεδίου.
2: Ακριβώ. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα πηγαίνουμε στον πόντο. Τελείωστε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ κακό γείτονα. Λοιπόν. Κάτι πρέπει να γίνει, δυστυχώς. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Όπως πάντα, εξαιρετικός στρατηγός, στρατηγέ. Ο κύριος Καμπάς μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμότατα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Διερωτάμενο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή.

0: 74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Blessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hocum. Κάθε βράδυ στις 10:15 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hocum σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 92.
5: Εγάλεο και ποικίλο όρος.
6: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
5: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο. Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
6: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
7: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss
16: Ρωτά ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε όχι καλή είδηση, επειδή ακούσαμε την Πελαγία να λέει νωρίτερα, ναι, στο Δελτίο, το σύντομο, ότι υπάρχει ζήτημα, έχει κλείσει μια λωρίδα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς τη Λευσίνα, εκεί μετά την Παλίνη, την Ανθούσα. Δυστυχώς έχουμε τραγωδία. Και όπως μαθαίνω, ήταν γύρω στις 3 και κάτι, ένα περιπολικό έκανε έλεγχο στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

0: Ο μοτοσυκλετιστής με ταχύτητα έπεσε, έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω στον καθρέφτη του περιπολικού. Στη συνέχεια χτύπησε ένα φορτηγό και δυστυχώς έχασε τη ζωή του.
1: Πόπο, συγκλονιστικό.
0: Έκλεισε εκεί τη μισή Αττική Οδός. Μην περάσετε από εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η δεξιά λωρίδα ενδεχομένως και με ένα κομμάτι από τη μεσαία. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Ο μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο, έπεσε το περιπολικό, μετά σε φορτηγό και έχασε τη ζωή του. Κρίμα, κρίμα είναι. Τραγικό δεν έχουμε. Είναι στην Αττική Οδό είχαμε πάρα πολύ καιρό να θρυνήσουμε ανθρώπινη ζωή. Είναι τραγικό. Ξαναλέω για τους φίλους οδηγούς, αποφύγετε το ρεύμα της Αττικής Οδού που είναι μετά την Παλίνη προς Ελευσίνα, είναι κλειστό ένα μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνουμε πόσο φορτίζεται το πολιτικό κλίμα, Λουκία. Παραμονή των δύο συζητήσεων για προανακριτική αύριο και εξεταστική την Παρασκευή.
1: Ναι, ιδιαίτερα, σήμερα χτύπησε κόκκινο.
0: Έτσι, μετά τα όσα έγιναν με τη σύγκρουση του κ. Ανδρουλάκη που
1: με
0: πήγε στην
1: Επιχείρηση
0: και Διαφάνεια με τον διοικητή τη ΕΕΠ, τον κ. Δεμήρη. Τις εξηγήσεις που ζήτησε γιατί παρακολουθεί τον κ. Ανδρουλάκης, που δεν έδωσε με στοιχεία που είπε ότι δεν έχει ο κ. Δεμήρη. Διαρροή του διαλόγου, την παρέμβαση Καγκλαμάνη που μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή, που ουσιαστικά είπε ότι διερευνούν και ποινικές ευθύνες για μια τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Η συνέχεια και αύριο.
1: Για ευτελισμό τη κοινοβουλευτική διαδικασία, ο κύριο Κακλαμάνης.
0: Και αύριο και την Παρασκευή, και σου ξαναλέω ότι μην εκπλαγείς αν δούμε και πρόταση μομφής από το Πασό κατά τη κυβέρνηση την Παρασκευή.
1: Όλα στο κόκκινο, λοιπόν.
0: Όλα στο κόκκινο και τα εθνικά θέματα στο κόκκινο και η οικονομία στο κόκκινο και πλανήτη στο κόκκινο. Εξαιρετικά φορά και εσύ κόκκινα σήμερα.
1: Ναι, ναι, όλα.
0: Εγώ φορά μαύρα πάντως. Τώρα έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση για να πάμε στα χρηστικά θέματα. Γιατί ξέρεις πάνω απ' όλα, εμείς βάζουμε τα θέματα της τσέπης μας.
1: Και τα θέματα της καθημερινότητας. Ναι, τα ναι, οποία εντάξει, καμιά φορά με την πολιτική τα. Αλλά πρέπει να τα έχουμε στην καθημερινή έτσι.
0: Έτσι. Ένα θέμα
1: διάταξη.
0: Λοιπόν είναι η ακρίβεια. Το άλλο θέμα είναι το ύψος των αποδοχών. Η κυβέρνηση λέει συνεχώς ότι αυξάνει τους μισθούς και τις συντάξεις. Ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε πάντως ότι η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Δυστυχώς.
1: Και ότι τη βλέπει με θλίψη.
0: Και αφού καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε ότι, να πω απλώς τα στοιχεία ότι πάνω από τους μισούς συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Στην πιο αδύναμη θέση είναι
1: οι
0: δικαιούχοι συντάξεων χειρίας. Έτσι. Έδωσε μάχη ο καθηγητής και ευτυχώς θα πάρουν και οι κάτω των 65, από 60 έως 65 τα 300 ευρώ του Νοεμβρίου. Όμως ήρθε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ολομέλειας την Παρασκευή να ρίξει λάδι στη φωτιά σε ένα θέμα που πολύ καιρό τώρα, Λουκία, και στις δικές σου μπορείς
1: το
0: κόντρα, φωτίζει ο καθηγητής.
1: Πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί λέγαμε ότι κάτι περιμένουμε αρνητικό σε σχέση με τις συντάξεις χειρίας.
0: Κόψιμο
1: και φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή τώρα για 200.000 συνταξιούχους μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου που καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις όταν η χείρα εκτός από τη σύνταξη του αποθανόντος λαμβάνει και τη δική της σύνταξη. Πάμε να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό, κύριε καθηγητά.
2: Η απόφαση αυτή αφορά, σύμφωνα με σημερινά ευρήματα του ΙΔΙΚΑ Ήλιος, από τις 400.000 χείρες χείρους, αφορά πάνω από 200.000. Αφορά λοιπόν αυτές, για να το καταλάβουν οι ακροατές, αυτές τις χείρες και τους χείρους που πέραν από τη δική του σύνταξη, πέραν το αναδιατυπώνω, πέρα από τη σύνταξη του ΑΕΜΙΣ, του ΙΔΙΣ ΑΕΜΙΣΙΣ, πέραν από τη σύνταξη χειρίας, έχουν και δική τους σύνταξη. Δεν αφορά, κύριε Στραβελά, κυρία Γκάτσου, όσες χείρες και όσους χείρους έχουν μόνο σύνταξη του ΑΕΜΙΣ, του ΙΔΙΣ ΑΕΜΙΣΙΣ. Αυτές τις περιπτώσεις, περίπου 160-170.000, δεν τις αφορά.
1: Μιλάμε
2: δεν
1: για αυτούς που παίρνουν δύο συντάξεις, δηλαδή.
0: Τη δική τους και,
1: του ΑΕΜΙΣ.
2: Για τις διπλές καταβολές, για τους διπλοσυνταξιούχους, που έχουν δική τους εξιδίου δικαιώματος λέμε και τη σύνταξη χειρίας.
0: Κύριε καθηγητά, εξηγήστε μου, επειδή όταν μου είπατε αυτή και εσείς αποκαλύψατε αυτή την απόφαση της Επικρατείας, δεν την ήξερε και εσύ για το Υπουργείο Εργασίας. Μίλησα εγώ.
2: Ήταν αντίδικος, κύριε Στραβελάκη. Ναι. Ήταν αντίδικος.
0: Όχι, δεν είχαν ενημέρωση από τους νομικούς, έτσι μου είπαν. Κυριακή βράδυ.
2: Το Υπουργείο Εργασίας επέμεινε να εφαρμοστεί.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Άρα αυτό δεν ισχύει που λέτε Υπουργείο Εργασίας, θεωρείτε.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω.
2: Πενταμελής νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δικασίας.
0: Ωραία. Εμένα μου είπαν λοιπόν, για να φτάσουμε στο ζουμί, ότι εδώ υπάρχει μια κύκλος Τσακλόγλου που ήταν το κλειδί. Και το ερώτημα είναι, εάν αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως χθες, θα νομοθετήσουν ώστε να μην υλοποιηθεί

0: αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να μην χάσουν αυτή τη μία σύνταξη 200.000 δικαιούχοι των συντάξεων, κύριε.
1: Κύριε Σαραβελακιάννη, κυρία Υπουργός, που κέρδισε την υπόθεση. Η Υπουργός κέρδισε την υπόθεση. Τι κέρδισε? Να ισχύσει η εγκύκλειος Τσακλόγλου του 21, την οποία η κυβέρνηση για κοινωνικούς και πολιτικούς, το πολιτικό κόστος δεν την εφήρμοζε. Δεν ήθελε να φανεί απέναντι σε 200-250.000 κύριες και χείρους, και ο Υπουργός επέμεινε να υλοποιηθεί.
0: Γιατί?
1: Αφού επέμεινε να
0: υλοποιηθεί. Αφού η κυβέρνηση έλεγε δεν θέλει να κοπούν συντάξεις.
2: Αφού επέμεινε να υλοποιηθεί, τώρα θα το πάρει πίσω, κύριε Μητρόπουλε.
1: Μα αυτό τώρα έρχομαι στην αντινομία. Διότι την άκουσα προχθές στο Όπεν και αύριο θα είμαι εγώ, διότι με κάλεσε να πάρω θέση. Τι σημαίνει αυτό, η κυρία Υπουργός, ότι δηλαδή η εγκύκλειος Τσακλόγλου, η εκδοθήσα το 21 και υποστηριχθήσα από την κυρία Υπουργό πριν λίγο καιρό και η απόφαση που την δικαίωσε την κυρία Υπουργό σε βάρος των συνταξίων όλων θανάτου, τι θα κάνει, κύριε Ξαβλάκη? Θα φέρει νόμο και θα πει ότι η εγκύκλειος την οποία λισοδός υπεστήριξα στο Συμβούλιο Επικρατείας και την κέρδισα, ότι δεν θα εφαρμοστεί.
0: Γιατί να την υποστηρίξουν μια στιγμή, γιατί να υποστηρίξουν, αφού η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν θέλει να κοπούν συντάξεις, κυρία. Πήγε να υποστηρίξει το δικαστήριο μια απόφαση, η κυβέρνηση,
2: ναι,
0: που κόβει στο μισό λεπτό τη συντάξη, κυρία.
1: Και να πούμε, κύριε Στραβελάκη.
0: Όχι, όχι, είναι κρίσιμο αυτό, πείτε μου. Γιατί εγώ μίλησα με την κυρία Κεραμέως, δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Τι με την κυρία Ευθυμίου.
1: Εγώ αρκεστικά και άκουσα ότι θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση.
0: Μου το είπε αυτό. Και μετά το είπε και στην
1: Κάμερα. Θα φέρει νομοθετική ρύθμιση. Η απόφαση, ξέρετε τι λέει? Εάν το Προϋπουργείο δεν θέλει να περικόψει τις συντάξεις, θα κάνει προσωπική διαφορά για 200-250.000 κύρες που δεν θα παίρνουν για 10-15 χρόνια αυξήσεις που θα δίνει η κυβέρνηση στους άλλους συνταξιούχους για να συμψηφίζει την αύξηση με την προσωπική διαφορά. Δηλαδή θα είναι οφειλέτιδες οι κυρίες τώρα. Θα είναι σύμφωνα με αυτό το οποίο διάταξε και το Υπουργείο και διάταξε και το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφαση. Άρα είναι λίγο μπερδεμένο.
2: Ναι, και μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψουν, έτσι δεν είναι, από 15.000 έως 30.000 ευρώ. Πού θα τα βρουν αυτά τα χρήματα, βέβαια δεν ξέρουμε.
1: Να πούμε τι, σωστά, τι έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας. Έκρινε δύο ζητήματα. Τι έλεγε η εγκύκλειος Τσακλόγλου? Όσια είναι εξιδίου δικαιώματος και χείρα, στην τριετία πρέπει να παίρνει το 35% της σύνταξης του θανόντος αν είναι στον ιδιωτικό τομέα και 25% αν είναι στο δημόσιο τομέα. Άρα στην τριετία, έλεγε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, έπρεπε η σύνταξη χειρίας να χάσει το 65%. Δηλαδή από 1.000 να γίνει 350 ευρώ στο ιδιωτικό τομέα και από τα 1.000 να γίνει 250 στην τριετία στο δημόσιο τομέα. Αυτό δεν έγινε για 120.000 κύρες και κύρους. Το έχουμε αναδείξει στις εξαιρετικές εκπομπές σας. Έχουμε αποτρέψει την εφαρμογή μέχρι τώρα. Αλλά ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε: ξεμπλοκάρετε τη διαδικασία, πάρτε χρήματα. Το πράσινο φως.
0: Εγώ έχω πορεία. Πώς γίνεται η κυβέρνηση δημοσίως να λέει δεν θέλουμε να κόψουμε, να μειώσουμε αποδοχές των δικαιώχων συντάξεων χειρίας και στο δικαστήριο να υπεραμείνεται μια διατάξεως η οποία οδηγεί σε περικοπή?
2: Αυτό είναι λίγο το λιγότερο οξύμορο, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ελάτε στη θέση του Υπουργού που έχει θέση τώρα ανωτά του δικαστηρίου που λέει κόψε τη μία εθνική σύνταξη. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αφορά όλες τις χείρες και τις 250.000 τις διπλοσυνταξιούχους. Η καθεμιά θα χάσει από ένα τετρακοσάρικο.
2: Για να καταλάβουμε κάτι, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν θέλει το Υπουργείο να νομοθετήσει, μπορεί. Έτσι δεν
0: είναι? Για να σώσει τις συντάξεις.
1: Όχι να παγώσει με προσωπική διαφορά.
0: Όχι. Να αποτρέψει την περικοπή και την επιστροφή, αυτό που ηλικία.
1: Να καταργήσει την κατάπτυστη, το λέω στην εξαιρετική ρύθμιση Τσίπρα, πώς αυτός ο άνθρωπος, και δεν έχει βγει ακόμη, πώς είπε οι χείρες που χάνουν το 70% της σύνταξης στην πρώτη τριετία, θα πρέπει να χάσουν και μία εθνική σύνταξη. Κύριε Στραβελάκη, είναι ασύλληπτο. Πώς η κυβέρνηση Τσίπρα, ο ίδιος, έκανε αυτή τη διπλή καταστροφή στις συντάξεις χειρίας που είναι 9 στις 10 κάτω από τα 600.
0: Απορίες. Πρώτον, δεν έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί όχι. Μέρα παραμέρα σας ακούω με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.
2: Όχι.
0: Και όλο το ασφαλιστικό λέτε με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Δεν έχει καταργηθεί. Εγώ ακούω την κυρία Κεραμέο προχθές το ΟΠΕ να λέει ότι κάτι λίγα έχουν μείνει. Τα έχουμε καταργήσει τα περισσότερα.
1: Ξέρετε πώς αρχίζει η απόφαση που λέει όχι, η διάδικος, η κυρία Κεραμέο, ότι δεν την ξέρει. Διαβάζω την πρώτη φράση.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του νόμου Κατρούγκαλου ισχύει κανονικά και περικόπτεται η πρώτη εθνική.
2: Άρα εσείς την έχετε την απόφαση. Την έχετε την απόφαση. Γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι αναμένει την απόφαση του ΣΤΕ. Έχει μία περίληψη μόνο.
1: Κυρία, την έχω εγώ που δεν ήμουν διάδικος. Η κυρία Κεραμέως ήταν διάδικος στο Υπουργείο της, κυρία Γκάτσου. Άρα τι περιμένω. Εγώ δέχομαι ότι και όλοι και οι τρεις και ο υπουργός, η υπουργός και οι δύο υπουργοί μιλάνε σωστά έντοιμα, ότι δηλαδή θα φέρουν νομοθετική διάταξη. Ποια νομοθετική διάταξη? Όχι σε ομοιρία, κύριε Στραβελάκη. Όχι σε ομοιρία 250.000 οικογένειες, κύριε Γκάτσου. Όχι θα δούμε στο μέλλον. Όχι να διευθετήσουμε τα εκλογικά μας. Τώρα διάταξη στην επόμενη εβδομάδα που θα λέει η διάταξη του άρθρου 7 του παράγραφος 5 του νόμου 4387, αυτό λέει ότι ισχύει ακόμη, πρέπει να καταργηθεί και δεν εφαρμόζεται.
0: Θα επανέλθουμε,
1: κάνει νόμους.
0: Θα επανέλθουμε κάνει κύριε καθηγητά. Αυτό. Θα θέσουμε υπόψη όλα αυτά του Υπουργείου Εργασίας και θα επανέλθουμε. Θα ζητήσουμε να τους έχουμε και μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεχτεί το διάλογο, κυρία Κεραμέως, με τον πατέρα της για πρεπή νομικό. Είμαστε
0: τον είχα καθηγητή στη νομική.
1: Στο πανεπιστήμιο, βεβαίως.
0: Στην πολιτική δικονομία. Δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά.
1: Πολύ,
0: το πιο δύσκολο ήταν για μένα η πολιτική δικονομία.
1: Γιατί η ωραία οικονομική. Κύριε Στραβελά, κύριε καθηγητή, ξέρετε τι τηλέφωνα έχουμε πάρει,
0: ναι.
1: Γιατί άλλα λέει
2: το ξέρουμε,
1: ιστορία,
2: το ξέρουμε, χαμός.
1: Η κυρία Υπουργός, και όταν έρχομαι εγώ και νομίζω αντικειμενικά και δίκαια, εκθέτω την απόφαση, λένε κύριε, τι ισχύει επιτέλους.
0: Κύριε καθηγητά, θα επανέλθουμε, Αλέξη Μητρόπουλος,
2: ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε διαφημίσεις. Real FM.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
8: Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά.
8: Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί!
16: Και εκεί! Σωστά! Βουλθάν ενέργεια!
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
17: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
19: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
22: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
23: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Θα πω στους φίλους οδηγούς να προσέχουν να αποφύγουν το κομμάτι της Αττικής Οδού μετά την Παλαιή προς Ελευσίνα, γιατί μετά τα διόδια της Ανθούσας ένας προσκλητής δυστυχώς έχασε τη ζωή του, έπεσε πάνω σε καθρέφτη περιπολικού, μετά σε φορτηγό, είναι νεκρός, μεταφέρθηκε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι να πω, θέλει μεγάλη προσοχή στο δρόμο και τώρα στην Αττική Οδό να έχουμε νεκρό που είναι ένας ασφαλής δρόμος. Λοιπόν, είναι μαζί μας Λουκία και σήμερα, κυρίες και κύριοι, Κοτσόπουλος Home, τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ως αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, γιατί στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε την Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο kotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίζει. Η απάντηση βρίσκεται στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποιήσεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-49-33-538.
0: Είχαμε λίγο εξεράγει αυτοκίνητο στη Wall Street. Δεν υπάρχουν θύματα σύμφωνα. Είναι φοβερό το οπτικό με τις πρώτες πληροφορίες. Και επίσης να πω ότι η φωτιά στα στενά του Ορμούζ καίει μετά τον Τραμπ. Ο Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, πριν από λίγο είπε ότι φαίνεται ότι ο αντίπαλος θέλει δεύτερο γύρο πολέμου. Αυτό που λέγαμε πριν, Λουκία.
1: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να έχει τελειώσει η κατάσταση εκεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τι θέλεις να πω. International School of Athens, θέλεις να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Διάλεξε.
1: Φρέντερικ.
0: Λοιπόν, μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές στην πληροφορική, στην ναυτιλία, στην εκπαίδευση και τη διοίκηση, στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, frederickuniversity.gr 210-710-1410.
1: Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Και Δευτέρα έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο Grand Hyatt Athens, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Περιφέρεια Αττικής. Υπό την αιγίδα του γίνεται το συνέδριο. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δευτέρα το πρωί θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, Λουκία. Ο Νίκος έχει κάνει σημαία το Δημογραφικό και καλά κάνει. Είναι το εθνικό θέμα. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας. Ένα σπουδαίο συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες δημογραφικό.gr.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι. Τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων, τη Seajets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Επίσης, το δώρο μας, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρας Μόρις. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
0: Σου είπα πριν ότι νομίζω ότι αύριο θα τελειώσει ο Αταμάρα από τον Παναθηναϊκό. Έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Νομίζω ότι είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου. Λοιπόν, τελευταία λέξη, Real News, τι μας φέρνει την Κυριακή, Λουκία.
1: Λοιπόν, In Style, το περιοδικό In Style και Drive και Maison & Decoration και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού από όπως κάθε Κυριακή στη Real News.
0: Όλη η οικογένεια έχει ένα λόγο παραπάνω πέραν τη δημοσιογραφική ύλη να πάρει τη Real News στα χέρια τη την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού που ήταν μαζί μας και συντόνισε τα πάντα. Στη ρύθμιση του ήχου τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα και προσοχή στους δρόμους.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Είμαι πάνω στη γη!
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
4: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια, είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Πρίσμα 92 με θέματα, με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και από διάφορα έτσι απρόοπτα που απασχολούν τη χώρα μας, όπως έγιναν εχθές, όπου η μισή Αθήνα μύριζε αέριο από το μεσημέρι και μετά. Ιδιαίτερα οι περιοχές της, του Νέου Φαλήρου, της Καλλιθέας, εκεί όλα τα νότια προάστια, εκεί και η κόρη μου το ίδιο μου είπε, δεν μπορούσε να βγει στο μπαλκόνι. Δεν ξέρω τι νεότερα έχουμε, ακόμη μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει μία σαφής εξήγηση. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στην Ζάκυνθο. Έθριος παραμένει να είναι, με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ και η υγρασία στο 63%. Και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα, τα Places The Market. Με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο πεδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Αλλά έχουμε και καταστήματα Places The Market και στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια Άγιοι 40. Τα Places Food Service Casa Ngari στην αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Places The Market, κάντε τις αγορές σας, βρείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και στα αντιλιακά, μια και ξεκινάει τώρα η εποχή που πηγαίνουμε στις παραλίες, στις θάλασσες, κάνουν βιλιοθεραπεία. Έχει προσφορές σε επώνυμες μάρκες αντιλιακών αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποιες εξωτερικές ειδήσεις από χτες. Το γύρο του κόσμου κάνει σύλληψη του πρωτότοκου γιου, του ιδιοκτήτη της Μπάνγκο, ο οποίος κατηγορείται ότι ευθύνεται για το θάνατο του πατέρα του, για το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντις, εβραϊκής καταγωγής από την Τουρκία, έφυγε η οικογένεια το 1955 νομίζω, ήταν ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 2004 πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με τον γιο του κοντά στη Βαρκελόνη. Συνελήφθη λοιπόν εκτές στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας από την αστυνομία της Καταλωνίας. Ο γιος τώρα του επιχειρηματία δήλωνε όλο αυτό το διάστημα αθώος και καθ' όλη τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε με την υπόθεση του ατυχήματος και γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, μια και ο γιος είχε πέσει σε, αντιφάσεις. Το 2024 έγινε αυτό το τραγικό γεγονός, όταν έγινε στις 14 Δεκεμβρίου, ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του. Ο 67χρονος έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι των σπηλαίων Μονσεράτ. Είναι μια περιοχή που την αγαπούσε πάρα πολύ και συνήθισε να κάνει πεζοπορία με το γιο του, τη σύντροφό του και με φίλους και με άλλα πρόσωπα. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα, όμως η μαρτυρία του γιου, ο οποίος ήταν μαζί με τον πατέρα του, δεν έπεισε. Αντίθετα, τροφοδότησε τις υποψίες. Ο γιος έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης έτσι θολές περιοχές και περιέγραψε τα γεγονότα με τρόπο που δεν τέριαζαν με τις διαπιστώσεις της αστυνομίας. Είχε εξαφανιστεί και το κινητό του πατέρα του, δεν βρέθηκε ποτέ. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό και με τη μαρτυρία της φίλης, της συντρόφου του πατέρα του, η οποία δήλωσε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και στον γιο δεν ήταν ό,τι καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Ο πατέρας κάποια στιγμή είχε αποφασίσει να παραδώσει τα ηνία της εταιρείας στον πρωτότοκο γιο του, όμως μετά από 3 χρόνια διαπίστωσε ότι η εταιρεία βάδιζε προς την καταστροφή, έτσι αναγκάστηκε να ξαναεπανέλθει πάλι και να έτσι προσπαθήσει να ανακάμψει οικονομικά την εταιρεία. Μάλλον αυτό δεν άρεσε στο γιο και σκέφτηκε να βγάλει από τη μέση με αυτό έτσι το βίαιο και φοβερό τρόπο τον πατέρα του. Έτσι λοιπόν ο γιος του συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος νομίζω με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Τώρα θα πάει σε δίκη, συνεχίζονται οι έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας και οι ανακρίσεις, έτσι ένα πραγματικά τραγικό γεγονός. Πάμε να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Να πούμε ότι μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, της Ζακύνθου, τον κύριο Στέλιο Γουλιαρή. Μαζί του θα μιλήσουμε για το κλίμα που επικράτησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για το τι θα κάνει η νομαρχιακή για την πορεία προς τις εκλογές που μάλλον θα γίνουν το φθινόπωρο. Βέβαια ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε στο συνέδριο ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη και μετά τη μία η ώρα περίπου θα έχουμε τον Περιφερειάρχη, κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, για τα χρόνια πολλά, μια και αύριο γιορτάζουμε εδώ στα Επτάνησα την ένωση της Επτανήσου με την μητέρα Ελλάδα και θα πούμε και για την πορεία του τουρισμού
στα Επτάνησα, μια και είδαμε έτσι μια ανακοίνωση που πριν από μερικές μέρες που είχε βγάλει περιφέρεια ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος δηλώνει πάρα πολύ ευχαριστημένος με την πορεία του τουρισμού στα Ιόνια νησιά. Για να δούμε τώρα ένα άλλο έτσι θέμα ανησυχητικό. Έχει σημάνει συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σκάβουμε, λέει, τάφους και θάβουμε νεκρούς χωρίς γάντια, λένε οι ντόπιοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε εκείνη την περιοχή της Αφρικής, εκείνο το κράτος και στα γειτονικά εμφανίζεται αυτός ο ιός. Η Αφρική έχει θρηνήσει εκατομμύρια θύματα. Υπάρχει μια ανησυχία που εξέφρασε χτες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το εύρος και την ταχύτητα της επιδημίας, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να έχει διάρκεια. Αυτή η ανησυχεί λίγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ταχύτητα της επιδημίας που εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προειδοποιώντας ότι δεν είναι κάτι που θα διαρκέσει έτσι λίγο χρονικό διάστημα, αλλά κάποιους μήνες. Εν αναμονή τώρα της άφιξης ιατρικού υλικού σε πολύ απομονωμένες περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που να πούμε ότι και αυτές οι περιοχές έχουν και εμφύλιο μεταξύ τους, υπάρχουν διάφορες μονάδες από βορρά, ομάδες από βορρά, νότου, ανατολικό και δυτικό που έτσι αντιμάχονται μεταξύ τους. Λοιπόν, είναι μια χώρα που μαστίζεται και με πάρα πολύ βία και απαγωγές έτσι κοριτσιών και μικρών παιδιών. Είναι πάρα πολύ έτσι τα πράγματα άσχημα εκεί και πολύ δύσκολο το έργο των υγειονομικών για να φτάσουν από τη μία άκρη της άλλης σε αυτή τη χώρα και να δώσουν ή να προσφέρουν την ιατρική τους περίθαλψη. Τώρα, μία ομάδα γιατρών των χωρίς σύνορα έχουν πάει στην πρωτεύουσα, όπου εκεί θεωρούν ότι είναι το κέντρο της επιδημίας. Και να πούμε ότι ο ιός έμπολα προκαλεί μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό, έχει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Αλλά ωστόσο ειδικοί θεωρούν μικρό το κίνδυνο να προκαλέσει πανδημία αυτός ο ιός, που έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

0: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου.
1: Και από την Αφρική, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια έτσι ταλαιπωρημένη και με δυστυχισμένους ανθρώπους χώρα του κόσμου, στο Αφγανιστάν. Μια σιωπηλή ανθρωπιστική καταστροφή εκτιλήσεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και κανένας δεν ενδιαφέρεται από τον πολιτισμένο εισαγωγικά κόσμο. Εκεί κυριαρχεί ακραία φτώχεια, πείνα, κατάρρευση κοινωνικών δομών, οδηγούν χιλιάδες οικογένειες σε αδιανόητες αποφάσεις όπως η πώληση των παιδιών τους και ιδιαίτερα των κοριτσιών για να εξασφαλίσουν τροφή ή ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του ΟΗΕ, 3 στους 4 κατοίκους της χώρας αδυνατούν πλέον να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες επιβίωσης, ενώ 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ένα βήμα πριν το λοιμό. Η ανεργία έχει εκτοξευθεί, η ανθρωπιστική βοήθεια έχει περιοριστεί δραματικά και το σύστημα υγείας λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι οικογένειες, βέβαια εκεί μπορώ να πω ότι το συνηθίζουν κιόλας, όπου πολλούν τα κορίτσια τους για ανήλικα μικρά κοριτσάκια ηλικίας 5, 6, 10, 12 ετών, τα πουλούν σε μεγαλύτερους άντρες με σκοπό να παντρευτούν, γιατί εκεί σε αυτή τη χώρα επιτρέπονται οι γάμοι ανήλικων κοριτσιών με μεγαλύτερους άντρες 50, 60, 70 ετών. Υπάρχει και μία δήλωση του 45χρονου Τζούμα Χάν, ο οποίος λέει ότι έχει κερδίσει τις τελευταίες 3-6 εβδομάδες ελάχιστα χρήματα. Έχει εργαστεί μόνο 3 ημέρες. Τα παιδιά μου, λέει, κοιμήθηκα πεινασμένα 3 συνεχόμενες νύχτες και θα αναγκαστώ να πουλήσω τα δίδυμα κοριτσάκια μου για να εξασφαλίσω χρήματα για την οικογένειά μου. Αυτά λοιπόν γίνονται εκεί. Από τότε που ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, τα νοσοκομεία δεν έχουν φάρμακα, τα μωρά πεθαίνουν από υποσιτισμό, οι γυναίκες, οι έγκυες γυναίκες που δεν επιτρέπεται τώρα να επισκεφθούν άντρες γιατρούς, γιατί οι γυναίκες που δούλευαν στο σύστημα υγείας έχουν απολυθεί, μια και θεωρείται απαγορευτικό για τις γυναίκες να εργάζονται στα νοσοκομεία και γενικότερα στην εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα εκεί στον πληθυσμό και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι,

Πάμε να δούμε μια ευχάριστη είδηση. Ξεκίνησε η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας στο νοσοκομείο. Ο βουλευτής Διονύσης Αχτύπης τόνισε ένα έργο ουσίας, ανθρωπιάς και ευθύνης. Έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια υγεία στο νησί. Όπως αναφέρεται στη δήλωσή του, η νέα δομή δίνει τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους εδώ στη Ζάκυνθο, χωρίς την ανάγκη μετακινήσεων εκτός νησιού. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην διαδικασία υλοποίησης του έργου στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ΕΚΤΗ, η Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς και τη συμβολή του προσωπικού του νοσοκομείου. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αχτύπης αναφέρει σκέψεις, οι προσπάθειες αλλά και οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί πριν από ένα χρόνο προς τους συμπολίτες μας, σήμερα παίρνουν σάρκα και οστά με την, δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του χημειοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ένα έργο ουσίας, ανθρωπιάς και ευθύνης που δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς του νησιού μας να λαμβάνουν τις θεραπείες τους στον τόπο τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρεται στο δελτίο τύπου από το γραφείο του βουλευτή Διονύση Αχτύπη για την λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3 και 19, τώρα 2 και 55.

0: 4ο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκουμ σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Ντέμιαν Μακάρθι.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το, έτσι, το, την όμορφη μουσική που συνήθως ακούτε από μας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, πρόεδρο της ΔΕΠ Ζακύνθου. Μαζί του θα συζητήσουμε και θα μας μεταφέρει το κλίμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γούλιαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είσαστε στο συνέδριο. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε το κλίμα του συνεδρίου.
1: Θα σας πω ότι...
0: Παρακαλώ.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Ναι.
1: Θεωρώ ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές υπήρξε πάρα πολύ καλό. Ήταν αρκετά παραγωγικό το συνέδριο και οι εργασίες κύλησαν με απόλυτη ομαλότητα. Βγήκαν πάρα πολλά, κατά την άποψή μου, κρίσιμα συμπεράσματα για τον κομματικό μηχανισμό και πώς αυτός θα πρέπει να κινηθεί εν ευθέτω χρόνο. Έγινε μια πολύ εκτεταμένη παρουσίαση του μέχρι τώρα κυβερνητικού
0: έργου. Ναι.
1: Και θεωρώ ότι ήταν αρκετά τεχνοκρατική η αντιμετώπιση τόσο όσων θα πρέπει να γίνουν, όσο και όλων όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Η νέα γενιά έδωσε το δυναμικό παρόν της στο συνέδριο, όπως τις άλλες φορές που είχαμε δει.
1: Θεωρώ ότι αφήσαμε σαν Ζάκυνθος πολύ έντονο το αποτύπωμά μας. Στο συνέδριο που, το 16ο που έλαβε χώρα, τόσο όσον αφορά το πολυπληθές στοιχείο της παρουσίας μας, θεωρώ ότι ο αριθμός ήταν υπέρτοτε ικανοποιητικός που παρευρέθηκε σε αυτό. Να ευχαριστήσω μέσω της εκδότητός σας και όλα τα μέλη, τόσο της ΔΕΠ όσο και τα απλά μέλη της παράταξής μας που μας ακολούθησαν και παρακολούθησαν και τις τρεις ημέρες της εργασίας του συνεδρίου. Οπότε ναι, η απάντησή μου είναι θετική, θεωρώ ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Μάλιστα, νομίζω το είδατε, κυρία Μαριέτα, και από το...
0: Ναι, να μας το πείτε, από τη Ζάκυνθο, η εξέλιξη.
1: Είχαμε τρεις ομιλίες που έλαβαν χώρα κατά διάρκεια του συνεδρίου. Σε τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο είχαμε πολύ έντονη και σοβαρή εκπροσώπηση. Αλλά όσον αφορά και τις αρχαιρεσίες σε σχέση με την Πολιτική Επιτροπή, έχω την άποψη ότι πήγαμε υπέροχα τον καλά.
0: Ναι. Υπήρχαν μέλη της ΑΠΤΙΔΕ που εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Ναι, στην Πολιτική Επιτροπή, ναι. Και αυτό είναι μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Για να γίνει πιο συγκεκριμένη, κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, στην αρχή της συνεδρίασης, ψηφίστηκε η τροποποίηση δύο σχετικών άρθρων. Το πρώτο είχε να κάνει με τους 17 πρώτους που προέρχονται από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΕΒ. Τους 17 πρώτους κατά σειρά εκλεγμένους αυτής, μέλος της οποίας ήταν ο Νίκος Αγούρης, ο οποίος αυτόματα αποτελεί πλέον μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακολούθως έγινε σχετική τροποποίηση στο άρθρο που αφορά τους προέδρους των ΔΕΠ ανά την Ελλάδα και ύστερα από αυτή την τροποποίηση αποτελεί και ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος της ΔΕΠ Ζακύνθου, δηλαδή εγώ, μέλος αυτής. Ως εκ τούτου, ετούτη την ώρα έχουμε τετραπλή εκπροσώπηση σε αυτό το κομματικό όργανο. Καθώς θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη αποτελούσε μέλος αυτής ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, αλλά και ο δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Στασινόπουλος.
0: Μάλιστα. Από τη Ζάκυνθο ήταν αρκετή στο συνέδριο. Είδαμε τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΠ. Ήταν και ο δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος.
1: Παρακολούθησε... τη συνεργασία του συνεδρίου από τη δεύτερη μέρα και ύστερα και μάλιστα ήταν παρόν και στις ομιλίες των Ζακυνθινών και στις τρεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η άποψή σας για τις εχμές που ακούστηκαν στο συνέδριο από τον κύριο Νίκο Δένδια? Αναφέρθηκε σε Συγκεκριμένα σε περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών υπάρχει ενωτικό κλίμα μέσα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή έχει αρχίσει μια εσωστρέφεια?
1: Θα κάνω την ακόλουθη τοποθέτηση. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις από ένα τόσο σημαντικό στέλεχος όπως είναι ο κύριος Δεδιάς που προαναφέρατε,
0: ναι,
1: να έχει την όποια είδου τοποθέτηση, πολλό δε μάλλον όταν έχει προσφέρει και προσφέρει τόσα πολλά στην παράταξη αλλά και στη χώρα.
0: Ναι.
1: Όμως σε αυτό το πράγμα που με ρωτήσατε ακολούθως όσον αφορά την ενότητα, θεωρώ ότι τούτη την ώρα αυτή υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αρκετά μεγάλη συσπήρωση. Στόχος μας και ζητούμενό μας είναι να τη διατηρήσουμε, να την ενισχύσουμε. Και θα πρέπει να δίνεται βήμα στον όποιο να εκφράζεται, πάντα όμως με σωστό τρόπο.
0: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή αυτή έτσι η ενότητα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των εκλογών, όποτε και όταν γίνουν. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα γίνουν το 2027, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, να γίνουν εάν προκύψουν βέβαια άλλα θέματα, έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται, έχουμε και αυτό με την Τουρκία τώρα και ήδη μας έχει ανησυχήσει αρκετά. Μπορεί να γίνουν και το φθινόπωρο, δηλαδή τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και ομιλώντας ως πρόεδρος, με την έδρα του πρόεδρου της ΔΕΠ Κίνθου, αυτό το κάνουμε από την πρώτη μέρα, να έχουμε σε απόλυτη εγρήγορση τον εσωκομματικό μηχανισμό και τοπικά ακόμα περισσότερο. Και ανά πάσα και στιγμή να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ θα ακούσω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε κάθε περίπτωση, στο όποιο ενδεχόμενο, σας διαβεβαίνω ότι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι.
0: Μου δίνετε τώρα μια πάσα να σας ρωτήσω, έχετε ξεκινήσει τις διαδικασίες για πανενδεχόμενο για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου εδώ στη Ζάκυρθο? Και να σας πω, μια ακόμη ερώτηση. Θα κάνετε πρόταση στα προηγούμενα στελέχη του κόμματος που είχαν πλαισιώσει τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή ο κύριος Καλόφωνος, ο κύριος Πέτας, η κυρία Χριστίνα Τετράδη, όλα αυτά, ή θα πάτε σε καινούρια πρόσωπα?
1: Λοιπόν,
0: να με συγχωρείτε και την κυρία Λιβέρη.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιεκτικός γίνεται, γιατί με ρωτήσατε πολλά διαφορετικά ζητήματα. Οι διεργασίες λοιπόν και έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Να σας πω ότι είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία τόσο με τον Γενικό Γραμματέα όσο και με τον Διευθυντή του Κόμματος. Μάλιστα, μόλις προχθές, ύστερα από το συνέδριο, είχα μια κατευθείαν συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη από καιρό στα γραφεία στην Πειραιώς. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα σε όλα όσα συζητήθηκαν ήταν ένα κομμάτι και αυτό. Δεν θα σας ανοίξω τα χαρτιά τότε την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο να σας πω ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει πληθώρα στελεχών με ικανότητες.
0: Mm-hmm.
1: Και με μεγάλο έρισμα στην ζακυθινή κοινωνία. Κανένας δεν πρέπει να μένει εκτός από αυτή τη συζήτηση. Όλοι είναι χρήσιμοι στο χώρο μας αλλά και στα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα κοινά. Ως εκ τούτου δεν αποκλείουμε κανέναν, αλλά να σας πω ότι υπάρχουν πρόσωπα διαθέσιμα που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτόν όταν φτάσει η ώρα. Ωστόσο δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
0: Είναι
1: γιατί,
0: βέβαια, είναι πολύ νωρίς, βέβαια. Τώρα να πάμε εδώ στα δικά μας. Το κόμμα εδώ στη Ζάκυρθο, τα στελέχη του είναι, γιατί σύμφωνα και με το δικό μου, όχι με το δικό μου και όλων των συναδέλφων το ρεπορτάζ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή βλέπουμε εμείς ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα ψηφοδέλτιο, από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Έτσι. Υπάρχει τώρα ένα συμπολίτης μας, ο οποίος βλέπει με καλό μάτι στο να κατέβει υποψήφιος με τον κύριο Βελόπουλο. Εάν έχει ακουστεί και για τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Νικήτα Αρετάκη, ότι τον ενδιαφέρει να ξανασχοληθεί με την πολιτική σαν βουλευτής, και κάποιοι λένε με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, εάν γίνει. Που σημαίνει ότι ο χώρος είναι λίγο διασπασμένος εδώ στο νησί. Τι βλέπετε εσείς, τι θα κάνετε γι' αυτό?
1: Αρχικά να πω ότι εμένα δεν μου προκύπτει, ότι την ώρα ο χώρος μας είναι διασπασμένος, όπου δεν είναι. Τόσο με την τριβή την καθημερινή που έχουμε της αντιθνή κοινωνία, όσο και γνωρίζοντας τούτη την ώρα σε επίπεδο στελεχών, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ του συνόλου. Αυτό λοιπόν εμένα δεν μου προκύπτει. Περαιτέρω να σας πω ότι θα περιμένω κι εγώ και σαν πολίτης να ακούσω τα προγράμματα του καθενός που θέλει να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, πώς αυτός τοποθετείται σε σχέση με αυτή την πρόταση, και στο τέλος της ημέρας να υπάρχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό αποτύπωμα αυτών των προτάσεων. Γιατί τούτη την ώρα τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Οπότε θα περιμένω να ακούσω τις όποιες προτάσεις και τους συμμετέχοντες αυτά, και ύστερα θα κρίνω.
0: Μάλιστα. Εσείς θα ξεκινήσετε μία σειρά έτσι επαφών και διεργασιών με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα δημοτικά διαμερίσματα, στις κοινότητες, αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη, εδώ και ένα μήνα. Ήδη πραγματοποιήθηκε μία επίσκεψη στα Αρινά.
0: Α, στις Βολήμες.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω ότι πρόσθετα, όπου ακολουθήσαμε μαζί με τον κύριο Ακτύπη, και στα προσεχώς, πολύ σύντομα, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθούμε την περιοχή του Λαγανά. Οπότε στις επόμενες 10 μέρες θα κάνουμε μία αντίστοιχη επίσκεψη οργανωμένα. Είναι ζητούμενο αυτό. Είναι από τα πρώτα πράγματα που είχαμε δεσμευθεί, ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ κοντά στην κοινωνία, να ακούσουμε τα προβλήματα, τα οποία μετά συνεχώς και αλλάζουν, και φυσικά να είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση. Γιατί είναι το πιο σημαντικό. Ό,τι κάνουμε στο τέλος έχει αποδείχθει τον πολίτη, και θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Πάντως, εάν δούμε ότι τα πράγματα βαδίζουν προς εκλογές στο τέλος του καλοκαιριού, περιμένουμε και από εσάς, σε συνεργασία βέβαια πάντα με την κεντρική κυβέρνηση, να μας ανακοινώσετε τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Να σας πω ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι ήθελε να προκύψει.
0: Από ό,τι καταλάβαμε, θα είναι καινούργια πρόσωπα που θα έχουν όρεξη για δουλειά και για να συστρατευτούν μαζί στο κόμμα.
1: Εγώ θα πω να μην βιαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΠ, κύριο Στέλιο Γούλαρη, μίλησε για το συνέδριο. Το κλίμα στο συνέδριο ήταν ενωτικό, πάρα πολύ καλό, αλλά και για τις εκλογικές διεργασίες που από ό,τι καταλάβαμε έτσι έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά εδώ στη Ζάκυνθο και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έντονη είναι η φημολογία για ένα πρόσωπο από τα παλιά, ένας επιστήμονας, ο οποίος θα στελεχώσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Ζάκυνθο, με εμπειρία στον τόπο της τοπικής έτσι αυτοδιοίκησης. Μένει να ανακοινωθεί, εμείς δεν θέλουμε, το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του, γιατί μπορεί στο τέλος να μην θέλει. Μένει λοιπόν να ανακοινωθεί. Ξέρουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στο νησί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, όπου θα πραγματοποιήσει μία σειρά συναντήσεων για αυτό το θέμα, για τις εκλογές, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Βαρδακαστάνης στην εκπομπή μας, τον είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη εβδομάδα εδώ στη Ζάκυνθο, ότι το κόμμα δεν θέλει να πιαστεί εισαγωγικά με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή ότι θέλει να είναι έτοιμο εάν γίνουν εκλογές τέλος του καλοκαιριού. Εχτες φιλοξενήσαμε εδώ το νομικό δικηγόρο κύριο Νικόλο Πέτα, μας έδωσε μια συνέντευξη που προκάλεσε αίσθηση, μας ανέλησε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σαρωτικές θα είναι οι αλλαγές στις εκλογές των Δήμων και των Περιφερειών. Ο κύριος Πέτας ήταν πάρα πολύ έτσι αναλυτικός σε αυτά που μας είπε. Συγκεκριμένα τόνισε, και έτσι θα είναι δηλαδή, ότι πλέον δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή, δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή, εφόσον συγκεντρώσει ποσοστό 42% συν μία ψήφο. Δεν θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Εάν τώρα κανένας συνδυασμός δεν πετύχει το συγκεκριμένο ποσοστό, δηλαδή το 42%, τότε ενεργοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο εξωτερικό υπάρχει αυτό το σύστημα της δεύτερης εναλλακτικής ψήφου. Δηλαδή, σε κάθε ψηφοδέλτιο, έτσι, πέρα από την κύρια επιλογή του ψηφοφόρου, θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής και δεύτερης προτίμησης ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς. Έτσι λοιπόν ο κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί να δηλώνει ποιο συνδυασμό, ποιον θέλει για δήμαρχο και ποιον θεωρεί ως την καλύτερη εναλλακτική επιλογή, σε περίπτωση που ο πρώτος συνδυασμός που επιθυμεί δεν εκλεγεί. Είναι αυτό το νέο έτσι μοντέλο, με αυτό θα ψηφίσουμε στις επόμενες έτσι εκλογές. Και τώρα ότι εάν κάποιος από τους δύο πρώτους δεν καταφέρει να ξεπεράσει το 42%, τότε θα εξετάζονται οι δεύτερες επιλογές των ψηφοφόρων που ψήφισαν τους μικρότερους συνδυασμούς. Δηλαδή στην πράξη θα προστίθενται στους δύο πρώτους υποψηφίους οι δεύτερες προτιμήσεις που έδωσαν οι ψηφοφόροι των υπόλοιπων συνδυασμών, και έτσι θα προκύπτει στο τέλος της ημέρας ο τελικός νικητής.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Περιφερειάρχη κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο, μια και περιμένει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου θα παραστεί στις εκδηλώσεις για τις 21ης Μαΐου, εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο σε όλα τα Επτάνησα και εδώ στο νησί μας. Τώρα, η Ένωση των Επτανήσων με το Βασίλειο της Ελλάδας έγινε με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1864. Η Συνθήκη υπεγράφει στις 29 Μαρτίου του 1864 από τις μεγάλες δυνάμεις σε Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Και την Προσία και την Ελλάδα μέσω του εκπροσώπου της Χαριλάου Τρικούπη, και ίσχυσε από τις 21 Μαΐου 1824 όταν έφυγαν τα Βρετανικά στρατεύματα. Η απόφαση τώρα της Βρετανίας να δώσει το Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων αναφέρεται συχνά ως παράδειγμα εθελοντικής απειοκρατικοποίησης και βασίστηκε στο ότι κόστιζε πολύ η συντήρηση και των νησιών, ενώ δεν είχαν πια και τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία. Παράλληλα ήταν και μια κίνηση στήριξης στο νέο βασιλιά της Ελλάδος, τον Γιώργιο τον Πρώτον. Η συμφωνία τώρα προέβλεπε ότι τα νησιά θα έμεναν ουδέτερα, κάτι που τελικά ίσχυσε μόνο για την Κέρκυρα και τους Παξούς, ότι θα γκρεμιζόταν το κάστρο της Κέρκυρας και ότι το ελληνικό κράτος θα αναλάμβανε κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις. Αυτά λοιπόν έτσι γιορτάζουμε αύριο 21 Μαΐου. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τα Επτάνησα όταν πραγματοποιήθηκε η ένωσή τους με την Ελλάδα το 1864.

Να δούμε λίγο και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο, αύριο το πρωί. Θα ξεκινήσουν από τον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου της, του Καλαμακίου, αλλά και από αύριο θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί για την ιστορική επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Θα πραγματοποιηθεί και παρέλαση μπροστά από το, από το κτίριο της περιφέρειας και κατάθεση στεφάνων. Να δούμε λίγο, σε λίγο περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας.

0: σου.
1: Λοιπόν, 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. Μετά, 1:11 η ώρα, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων και ακολούθως την προτομή του πρωτεργάτη της Ένωσης Κωνσταντίνου Λομβάρδου που βρίσκεται στο δικητήριο. 11:30 επίσης, στο χώρο μπροστά από την περιφέρεια θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση των σχολείων. 1:00 επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Γιάννη Κλαβδιανού στο παλιό δημοτικό σχολείο του Φιολιτίου. Εκεί θα τιμήσουν τον Ιωάννη Κλαβδιανό ή Φιολιταίο που κρεμάστηκε από τους Άγγλους προστάτες μετά από τα γεγονότα του Υψόλυθου. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και φορείς του νησού. Μέσως μετά θα σας αναφέρουμε και πώς έγιναν τα τραγικά αυτά γεγονότα που στιγμάτισαν την ιστορία του τόπου μας. Και 7 η ώρα απόδοση τιμής στο ενετικό κάστρο της πόλης, στα κελιά των φυλακών. Εκεί θα τελεστεί τρισάγιο, ενώ με τη δύση του ηλίου θα γίνει υποστολή της σημαίας. Αυτές λοιπόν θα είναι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο 5η 21 Μαΐου.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να σας αναφέρουμε λίγο, μια και ημέρα έτσι το αναφέραμε πριν, ότι θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου στο Φιολίτη εις μνήμη του Γιάννη Κλαβιανού. Λοιπόν, οι Άγγλοι σε αυτά τα γεγονότα κρέμασαν 5 πατριώτες. Βύθισαν τα πτώματά τους στην πίσα, τα έκλεισαν σε κλουβιά και τα τοποθέτησαν σε πασάλους όπου έμειναν 10 χρόνια. Είναι μια ιστορία που συγκλώνησε την Ζάγκυρθο και την έχουμε δει γραμμένη και στο βιβλίο του δημοσιογράφου κυρίου Γιάννη, του κυρίου Καμπουράκη, που αναφέρεται στα γεγονότα του Υψόλυθου αλλά και σε ειδική εκπομπή στη Μηχανή του Χρόνου. Λοιπόν, με λίγα λόγια, μετά την εκδήλωση της Επανάστασης του 1821, ο τουρκικός στόλος με επικεφαλή στον Καράλη είχε βρει ένα ασφαλές ορμητήριο εδώ στη Ζάγκυρθο, με τη βοήθεια βέβαια και των Άγγλων, που δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα στους Τούρκους, και έκανε τις επιδρομές απέναντι στην Πελοπόννησο. Έβρισκε δηλαδή καταφύγιο ο στόλος του Καράλη εδώ στο νησί μας και έτσι μπορούσε να κάνει επιδρομές στα παράλια της Πελοποννήσου, να σκοτώνει και να ελαττεί τις περιουσίες και να σκοτώνει τον κόσμο εκεί. Οι Άγγλοι ήταν ολοφάνερα εχθρικοί απέναντι στους Έλληνες επαναστάτες και βοηθούσαν απροκάλυπτα τους Τούρκους. Μπαινοβγαίνει ο Καράλης σε όποτε θέλει στο λιμάνι της Ζακύρθου, τρώει και πίνει με τον Άγγλο διοικητή του νησιού, το Ζακ Ανκί, ενώ τροφοδοτείται συστηματικά από τρόφιμα, νερό και μπαρούτι. Λοιπόν, από τη Ζάκυρθο θα έφυγε ο στόλος που ρήμαξε το Γαλαξίδι και το Αίγιο, και εκεί πάλι επέστρεψε για τροφοδοσία στις 27 Σεπτεμβρίου το 1821. Τώρα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη προσπάθησε και αυτός να μπει στη Ζάκυρθο, αλλά φυσικά οι Άγγλοι του το απαγόρευσαν. Οι αρχές μάλιστα, όταν έβλεπαν τη σημαία της ελληνικής επανάστασης να ανεμίζει σε πλοίο ή βάρκες εδώ των Ζακυρθινών, την κατέβαζαν με μανία και την έσκιζαν. Έτσι λοιπόν, στις 29 Σεπτεμβρίου ο τουρκικός στόλος απέπλευσε, αλλά ο Μιαούλης τον παρακολουθούσε από κοντά. Λίγα λεπτά μόλις ένα πλοίο απομακρύθηκε από τον τουρκικό στόλο, δύο ελληνικά πλοία με καπεταναίους τους Σαχίνη και Ραφαλιά το απέκοψαν και του επιτέθηκαν. Άρχισε μία ναυμαχία πολύ κοντά στη στεριά. Οι Ζακυρθινοί το έμαθαν και είχαν πλημμυρίσει την περιοχή εκεί στο Καλαμάκι. Εκείνη την περιοχή παρακολουθούσαν τα υψώματα, φώναζαν, προσπαθούσαν να ενθαρρύνουν εκεί τους Έλληνες και την παρακολουθούσαν ανήμποροι, χωρίς να μπορέσουν να βοηθήσουν γιατί δεν τους άφηναν οι Άγγλοι. Το τουρκικό τώρα πλοίο έχασε 20 από τους 60 άνδρες του και πήρε φωτιά. Οπότε ο καπετάνιος του αποφάσισε να το ρίξει στη στεριά, εκεί στην περιοχή του Καλαμακίου, για να βρει υποστήριξη από τους Άγγλους. Όταν το φλεγόμενο πλοίο προσάραξε στη θέση Υψόλυθος, δίπλα στην παραλία του Λαγανά, επιτέθηκαν οι Έλληνες όπου παρακολουθούσαν την ναυμαχία μέσα εκεί στα ανοιχτά της θάλασσας, όρμησαν εναντίον του πληρώματος με πολύ άγριες έτσι διαθέσεις. Ο Άγγλος διοικητής, που δεν ήτανε συνηθισμένος στους ντόπιους να έχουν αυτές τις άγριες διαθέσεις, έστειλε ένα στρατιωτικό απόσπασμα από 18 άτομα και έναν αξιωματικό για να περιμαζέψουν τους Τούρκους. Όταν έφτασαν εκεί, οι Βρετανοί βρέθηκαν μπροστά σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι εξαγριωμένοι Ζακυρθινοί, οπλισμένοι με ό,τι όπλα είχαν στα σπίτια τους, επιτέθηκαν και σε αυτούς και στους Άγγλους, σκοτώνοντας δύο και τραυματίζοντας έναν αξιωματικό. Πήγε και νέο απόσπασμα από 50 στρατιώτες. Οι Ζακυρθινοί επιτέθηκαν και σε αυτούς.
Και οι Βρετανοί κατακτητές αντέδρασαν με την αγριότητα που εκδήλωναν καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής τους εδώ στα Επτάνησα. Έτσι λοιπόν, στις 8 Οκτωβρίου του 1821 έφτασαν δύο φρεγάτες με πεζικό και πυροβολικό και αρχηγό τον αρμοστή Άνταμ. Ο Άνταμ επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στο νησί μας, απαγορεύει την κυκλοφορία, κλείνει τις εκκλησίες και αρχίζει ελέγχους σε όλα τα σπίτια. Στείνει κανόνια και τηλεβόλα στα σταυροδρόμια και στις εισόδους των χωριών. Μαζεύει όλα τα τραπεζομάχηρα από όλα τα σπίτια. Διατάζει τους πιο έτσι πλούσιους και μορφωμένους πολίτες της Ζακύνθου να παρουσιαστούν στο στρατοδικείο και φέρνει τους φυλακισμένους ενώπιον τους κατηγορούμενους για εσκάτη προδοσία. Είχε στηθεί στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, είχαν στηθεί μια ολόκληρη σειρά από κρεμάλες, λες και η ετοιμιγορία ήταν γνωστή εκ των προτέρων. Φυσικά ο πρόεδρος του στρατοδικείου ήταν ο ίδιος ο Άνταμ και μέλη του ήταν ο ταγματάρχης, λοχαγός, υπολοχαγός, όλη η στρατιωτική διοίκηση των Άγγλων εδώ στο νησί. Ξεκίνησε να γίνεται αυτή η δίκη παροδία. Ένας επιφανής πολίτης, ο Διονύσιος Καπνίσης, επέμεινε να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπιση στο δικαστήριο, τον τιμώρησε με την ποινή της Μπερλίνας και τότε παρουσιάστηκε ο γέροντας πατέρας του και ζήτησε να τιμωρηθεί αυτός. Οι Άγγλοι το δέχτηκαν και αιτήταν η Μπερλίνα, μετέφεραν τον ηλικιωμένο πατέρα του σε όλη την πόλη, καβάλασε ένα γάιδαρο και έπειτα τον πήγα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου εκεί ένας λόχος από Άγγλους στρατιώτες άρχισε να του πετά αυγά στο πρόσωπο, μέχρι που άδειασαν τα δύο μεγάλα πανέρια που υπήρχαν εκεί. Λοιπόν, σε αυτή τη δίκη καταδικάστηκαν σε θάνατο 7 άτομα. Ο ένας πρόλαβε και το έσκασε στην Πελοπόννησο και ο ιερωμένος Παπακεφαλινός τη γλίτωσε επειδή δεν τόλμησαν να τον σκοτώσουν. Τους άλλους 5 τους κρέμασαν αφού τους δίμευσαν τις περιουσίες τους και πέταξαν τις οικογένειές τους στο δρόμο. Βήθησαν λοιπόν, πώς έγινε όμως, αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας. Βήθησαν λοιπόν τα πτώματα των κρεμασμένων σε βραστή πίσα, τα έκλεισαν σε σιδερένια κλουβιά και τα τοποθέτησαν σε πασάλους πάνω στο ύψωμα του προφήτη Λία. Τα 4 από τα 5 πτώματα καταφαγωμένα από τα όρνια έμειναν στον προφήτη Λία έως το 1831, δηλαδή 10 ολόκληρα χρόνια, ενώ το σώμα του Κλαβιανού που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του χωριού του Φιολίτη απομακρύθηκε από εκεί το 1836, δηλαδή 15 χρόνια αργότερα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι τα δραματικά γεγονότα του Υψόλυθου, όπως ονομάστηκαν και σφράγισαν την ιστορία του νησιού μας.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία John Favreau. Πρωταγωνιστούν Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Για πάμε να δούμε τώρα μία έτσι ευχάριστη είδηση. Πριν από λίγο μας ήρθε λοιπόν την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί μέσα στον Ιούνιο, επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη των οικογενειών απαιτεί βασική προτεραιότητα. Η νέα ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βασική προϋπόθεση να έχει δηλωθεί σωστά ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN στην ΑΔΕ. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025. Δικαιούχοι του μέτρου είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά, αλλά και νοικοκυριά που έχουν προστατευμένα μέλη, όπως ενήλικα παιδιά με αναπηρία που εξακολουθούν να θεωρούνται οικονομικά εξαρτώμενα. Πολύ καλή είδηση, το είχε αναγγείλει ο Πρωθυπουργός αυτό, ότι θα δοθεί βοήθεια με 150 ευρώ ανά παιδί. Βέβαια δεν φτάνουν αυτά, μπορούμε να πούμε, γιατί το κόστος της ζωής έχει ανέβει έτσι πάρα πολύ. Να δούμε και το τι θα γίνει με την υπογεννητικότητα. Όλο και λιγότερα παιδιά γεννούνται τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυρθο, και εδώ στο νησί μας έχουμε ακούσει και τις δηλώσεις του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κυρίου Πόθου, όπου φέτος έχει παρατηρηθεί να είναι γεγραμμένα στα σχολεία για το σχολικό έτος 26-27 ακόμη λιγότερα πρωτάκια από την προηγούμενη χρονιά. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει. Έχουν πολλά προβλήματα τα νέα ζευγάρια που παντρεύονται και αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι η κατοικία και τα πάρα πολύ υψηλά ενίκια.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποιες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στο νησί μας. Πάμε για την Κυριακή 24 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, μια μουσικοθεατρική παράσταση με θέμα «Γίνε δότης μυελού των οστών». Την εκδήλωση διοργανώνει το ημερήσιο Γυμνάσιο Λιθακιάς στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής υγείας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου. 25 Μαΐου, 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Σαρακινάδου, η θεατρική παράσταση «Τα άγουρα κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη. Πρωταγωνιστούν ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Τάνια Τρίπη. Τα άγουρα κεράσια του Μιχαήλ Άνθη είναι σε σκηνοθεσία του Μανούσου Μανουσάκη. Είναι ένα δυνατό κοινωνικό θρίλερ που καταπιάνεται με την ενδοοικογενειακή βία. Η ιστορία τώρα ακολουθεί ένα ζευγάρι, το Στάθη και τη Φανή, που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη. Εκείνος είναι γιατρός και εκείνη δασκάλα. Η φαινομενικά ήρεμη ζωή τους ανατρέπεται όταν έρχονται στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά του παρελθόντος, οδηγώντας σε μια σύγκρουση γεμάτη ένταση και ανατροπές. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση από ό,τι φαίνεται εδώ στο Θέατρο του Σαρακινάδου την Δευτέρα 25 Μαΐου 9 η ώρα το βράδυ. Πάμε 30 και πάμε τώρα να δούμε τα 31 Πέμπτου την Κυριακή 8 η ώρα ξανά στο Θέατρο Σαρακινάδου ο μάγος Σανκάρα, πολύ γνωστός εδώ στο νησί μας. Η παράστασή του ως διαμαγείας, ο κορυφαίος μάγος, έρχεται ξανά στη Ζάκυνθο με ένα ανεπανάληπτο σόου γεμάτο μυστήρια, ανατροπές και μαγεία. Εξακολουθεί ο Μάριος να μας εκπλήσει, ο Μάιος, με πάρα πολύ όμορφες παραστάσεις. Και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, το βράδυ, στο Θεατράκι στην πλατεία Σολομού, παρουσίασαν τα χορευτικά τους προγράμματα σχεδόν όλοι οι χορευτικοί σύλλογοι στο νησί, με μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση, όπου την είδαν όχι μόνο Ζακυνθινοί, αλλά και ξένοι τουρίστες που είχαν έρθει στην πλατεία Σολομού.
1: Σαν στρατιώτης που μόλις

Για πάμε να δούμε μια είδηση σημαντική από την εξωτερική επικαιρότητα. Αφορά τον, μη τι άλλο, τον πόλεμο εκεί στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν επισκέπτεται φινδιαστικά την Τεχεράνη για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες. Το Ισλαμαμπάτ συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε να φέρει ξανά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης Ιράν και ΗΠΑ. Την Τρίτη, αν θυμάστε, ήταν να επιτεθεί στο παραπέντε, δεν έγινε αυτό. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήθελε να συνεχίσει τις επιθέσεις στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Οι χώρες του κόλπου προσπάθησαν μέσω της διπλωματικής οδού να αποτρέψουν αυτή την επίθεση. Τώρα βλέπουμε ότι ξαναξεκίνησαν πολύ έντονες οι διπλωματικές επαφές με τον Υπουργό των Εξωτερικών του Πακιστάν να πραγματοποιεί νέα διπλωματική επίσκεψη στην Τεχεράνη μέσα σε λίγες μέρες, με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης, είναι η δεύτερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Εξωτερικών μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς το Πακιστάν ενεργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ. Φιλοξένησε το Πακιστάν αυτές τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στις δύο πλευρές τον Απρίλιο, και προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές σε ένα δεύτερο κύκλο συνομιλιών. Να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, να ξέρετε ότι το Ισραήλ δεν συμπαθεί καθόλου το Πακιστάν και δεν του αρέσει καθόλου που το Πακιστάν ανακατεύεται σε αυτές τις συνομιλίες. Βέβαια, για την ώρα έχει αποφασίσει να απέχει και να έχει αφήσει την κίνηση αυτή των διπλωματικών συνομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

λοιπόν, πάμε να δούμε μια ανάρτηση που έκανε ο σεισμολόγος κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχετικά με την έντονη ασυνήθιστη οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής εχθές το μεσημέρι. Η οσμή στην Αττική, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Ο κόσμος βέβαια είχε τρομοκρατηθεί πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ έντονη, ειδικά κάτω στα νότια προάστια και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, στην Καλυθέα, κάτω στην Βούλα, Βουλιαγμένη. Ήταν πάρα πολύ έτσι στο Φάληρο, στο Νέο Φάληρο, στο Παλαιό Φάληρο. Μύριζε σαν μια μυρωδιά έντονη στην αρχή, αργότερα άρχισε να εξασθενεί, μια έντονη και ενοχλητική μυρωδιά αερίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί σε δηλώσεις του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Ενώ, όπως σας αναφέραμε, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, γιατί ο κόσμος στην αρχή έτσι πίστεψε ότι θα γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός και είχαν τρομοκρατηθεί όλοι. Δεν είναι αυτό το αίτιο, αλλού πρέπει να αναζητηθούν, αλλά βέβαια δεν είναι ειδικός, ενώ πριν από ορισμένους ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος έτσι αερίων, όπως το ραδόνιο. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το αέριο έχει παρατηρηθεί πριν από κάποιον μεγάλο σεισμό και οι άνθρωποι εκεί πήγε και το μυαλό τους ότι ποιος ξέρει τι μπορεί

0: Κυριακό.
1: Να δούμε μία άλλη είδηση. Συνελήφθη λοιπόν εχθές το απόγευμα ένας οδηγός ταξί που χρέωσε υπερδιπλάσια χρήματα σε τουρίστες για να τους μεταφέρει από την Αθήνα στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχέας, καθώς χρέωσε στους τουρίστες 45 ευρώ έναντι 20 ευρώ που είναι το κανονικό από τη διαδρομή από το Μοναστηράκι προς τον Πειραιά. Και ο οδηγός δεν είχε θέσει σε λειτουργία ούτε το ταξίμετρο. Οι τουρίστες έκαναν καταγγελία στην αστυνομία και έτσι ο οδηγός συνελήφθη. Έτσι είναι κάτι που δεν τιμάει την χώρα μας. Δεν είναι σωστό όταν μεταφέρουμε ξένους επισκέπτες. Θα πρέπει να βάζουμε το ταξίμετρο για να γράφετε πόσο είναι η διαδρομή. Τώρα, 20 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Μια ημέρα που θα πρέπει να λαμβάνουμε κάθε χρόνο ως αφορμή για περαιτέρω δυστοποίηση και δράση. Οι μέλισσες λοιπόν είναι πολύ σημαντικές. Είναι οι βασικοί επικονιαστές των περισσότερων φυτών. Δεν θα υπήρχε ζωή στη γη αν δεν υπήρχαν οι μέλισσες. Και δυστυχώς, παρά όλα αυτά τα ανεκτίμητα δώρα που μας προσφέρουν, αυτά τα πανέξυπνα κοινωνικά όντα κινδυνεύουν σήμερα από εξαφάνιση. Η προστασία των μελισσών είναι ζωτική σημασίας για όλα τα πλάσματα του πλανήτη μας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτά τα συναρπαστικά ζουζούνια που λέμε είναι πολύ σημαντικά για τη συνέχιση της ζωής και θα πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Οι μέλισσες υπάρχουν εδώ και 100 εκατομμύρια χρόνια. Λοιπόν, και όλοι οι πολιτισμοί είχαν μύθους σχετικά με τις μέλισσες. Και η πρώτη καταγραφή συγκομιδής μελιού είναι σε μία σπηλαιογραφία σε σπηλιές της Ισπανίας, όπου κατοικούσαν άνθρωποι 6.000 έως 8.000 χρόνια πριν.

0: θες.
1: Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Είναι περίπου 5 λεπτά πριν τις 2. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε μαζί μας μάλλον τον Περιφερειάρχη, κύριο Ιωάννη Τρεπεκλή. Μιλήσαμε όμως μαζί του, μας είπε να μεταφέρουμε τα χρόνια πολλά και τις ευχές για την αυριανή μέρα σε όλους τους Ζακυνθινούς. Δεν μπόρεσε γιατί ήταν στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Τασούλα. Λοιπόν, αύριο τώρα ο Αντιπεριφερειάρχης, μάλλον κύριος Κωνσταντίνος Καποδίστριας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κύριος Κώστας Τσίριγότης θα δεχτούν ευχές για την ονομαστική του εορτή στο κτίριο της Περιφέρειας από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 9. Πολύ ωραίες έτσι εορταστικές εκδηλώσεις αύριο. Εμείς λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά στο Κωνσταντίνο και στην Ελένη, σε όλους, έτσι, έχουμε πάρα πολλούς εδώ στη Ζάκυνθο που αύριο γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και για την αυριανή ημέρα, θα είμαστε μαζί την Παρασκευή. 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, γεια σας και καλό απόγευμα.

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τύρι για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland.
3: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hoku. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hoku σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη

υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

είπαν κάπως μα εσύ είχες άλλες φωτιές. Μέσα σου να καίνε και έκανες άλλες ευχές.

0: 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

για το καλό μου για εκείνη πολεμώ. Κι όλα του κόσμου τα καλά με κάνει να μισείς, για να τσιτραπουδήσω το πιο βαρύ.

0: 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας, Damian McCarthy.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μας, ενούπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέτρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Χρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

πιο ζεστά από το αίμα. Κι έτσι και τα μανιτάρια κάνουν την αλήθεια.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις δημοσίσει.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πώς είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Όποιος βρωμίζει το νερό, βρωμίζει ο ίδιος. Και λένε πως το παρατσούκλι του θα.

και θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες. Την πρώτη ερώτηση, ποιον έχεις ξεδιψάσει,

0: Πρίσμα 92.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια. Αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι. Και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: 92.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Χασάν, Λαουγκράνα, ήχο δε πουτά. Λουθ Κασάλ, Λαουγκράνα.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο